Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Ετωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής, η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλό Ακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλό Ακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε απευθείας στον Σπύρο Δαρσινό για αυτή την φωτιά που σας έλεγα νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα Έρη, καλημέρα στους φίλους ακροατές των Παραπολιτικών. Έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά σε χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος, ένα δωμάτιο συγκεκριμένο. Ωστόσο, τόσο η καπνή, κυρίως τώρα, τόσο και ο κίνδυνος που έχει πολλοχεύει πλέον για τους ασθενείς είναι ιδιαίτερα μεγάλος και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας. Έχουμε 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα οι οποίοι βρίσκονται εκεί στο σημείο και επιχειρούν. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η φωτιά έχει ήδη σβήσει, ωστόσο η καπνή είναι εξαιρετικά έντονη. Έχει επιστρατευτεί ειδικό κλιμακοφόρο καθότι αλλά και βραχιονοφόρο όχημα, τα οποία προχωρούν στην διαδικασία εκένωσης τουλάχιστον της συγκεκριμένης πτέρυγας όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Ενώ να πούμε δύο τουλάχιστον νοσηλευόμενοι έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα και έχουν μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν έχει προκύψει κάποιος σοβαρός τραυματισμός μέχρι στιγμής. Τώρα, όσον αφορά τις ενέργειες της αστυνομίας, να πούμε πως πριν από λίγο είχαμε σχετική ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πως έχουν στέψει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να στήσουν ασφαλή περίμετρο γύρω από το συγκρότημα, καθότι γίνεται το αδιαχώρητο, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από οχήματα τα οποία προσπαθούν να περάσουν στο σημείο. Αυτό εμποδίζει βεβαίως τους πυροσβέστες να κάνουν την δουλειά τους, ενώ βοηθούν επίσης τη διαδικασία εκένωσης και προσπαθούν να βάλουν σε μια τάξη λίγο την όλη η κατάσταση προκειμένου να διαπιστωθεί που θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται όσοι ήταν στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο.
0: Και τώρα Σπύρο, προφανώς ακόμα είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πώς προέκυψε αυτή η φωτιά μέσα στο θάλαμο.
1: Είναι πολύ νωρίς, ωστόσο πηγές από την πυροσβεστική μας λένε ότι η φωτιά έχει ξεκινήσει από ένα δωμάτιο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως να μην έχει να κάνει με συμβατικές πυρκαγιές οι οποίες έχουν συνήθως γίνονται σε τέτοια κτίρια τα οποία έχουν ουσιαστικά βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μόλις καθαρίσει και ο καπνός βεβαίως, έτσι να σπεύσουν εκεί οι αξιωματικοί των ακριτικού της πυροσβεστικής προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο. Νομίζω ότι τέτοιες πυρκαγιές για αυτούς είναι δουλειά ρουτίνας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, το Σεισμανόγλιο είναι ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά παλιό, έτσι. Έχει
0: σωστά
1: υποστεί αρκετές ζημίες στο παρελθόν και με πυρκαγιές, θα έλεγα. Νομίζω και πέρυσι υπήρξε μια φωτιά.
0: Μεγάλο νοσοκομείο και είναι στο Μαρούσι, έτσι να πούμε στον κόσμο, είναι στο Μαρούσι και μάλιστα το ευτυχές είναι, Σπύρο, ότι είναι κοντά ο πυροσβεστικός σταθμός και βλέπουμε και ακούσαμε και από το ρεπορτάζ το δικό σου ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Να καθησυχάσουμε βέβαια τον κόσμο που ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποιον δικόν του εκεί, ότι η πυρκαγιά έχει σβήσει τελείως, απλά για λόγους ξεκάθαρα προληπτικούς, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Είναι και η διαδικασία εκένωση.
0: Σωστά,
1: είναι,
0: σωστά βέβαια.
1: Να μην είναι ασθενείς άνθρωποι, οι οποίοι ούτως ή άλλως η υγεία τους είναι βαρημένη σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Να γίνει μια διαδικασία διαλογής τους και να διανομής τους, θα λέγαμε.
0: Σε άλλα νοσοκομεία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο για ό,τι νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλι. 6 χειρά μηνύματα σε λευκό οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ενορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών όλους τους ηγέτες. Ενόχληση του Σουλτάνου για τις δηλώσεις Κυριάκου Νετανιάχου. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, Αλέξανδρος Εξάρχου. Επενδυτική έκρηξη βλέπουν Κιαρακάκης και Θεοδωρικάκος. Πρόταση Μαρινάκη για διόδια στα στενά του Ορμούζ, μείωση του κόστους. Τραμπ ένει αλλοπολείο στη Σύνοδο, ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία, χάος στις αγορές εν μέσω deals δισεκατομμυρίων. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή, έως και τις 10 Ιουλίου η νέα προθεσμία για τα σανσέρ. Παγκόσμιος θαυμασμός, ο Απόλλωνας και ο Ερμής στέκονται ξανά στα πόδια τους. Τα δύο αγάλματα θα φιλοξενηθούν στο παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου, τεχνικά προβλήματα και φόρτος εργασίας. Συνεργασία με ΕΕ στους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Το θέμα που σας ανέφερα νωρίτερα. Έντονες αντιδράσεις για τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εφημερίδα Τα Νέα. Αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος του ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της Αμερικής είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλη και ποιο το μήνυμα που έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση για τα F-35. Και οι Αμερικανοί που χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αποχώρησε η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας τη διαδικασία μέτωπο στην Ευρωβουλή με την υπόθεση Κούλογλου Πίγασους. Πάρκιν, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βόμβες στο Ιράν επιλές κατά συμμάχων. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους Μπέλη, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο, η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός. Πρότυπο πράσινο νησί, 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης. Σε έκθεση ο Ερμής και ο Απόλλωνας, στα γάλματα που είχαν ανακαλυφθεί κοντά στο Ηρώδιο το 2024. Και προς αύξηση έως 100 ευρώ για πάνω από 10.000 εργαζόμενους συνταξιούχους. Τα μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτη ασφάλισης σε κρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων και πάνω από 290.000 συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται. Εφημερίδα Καθημερινή, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Η ιστορική ενορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους Μπέλη ο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Μαρκ Ρούτε και Ταγί Περτογάν υποδέχονται τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη μέρα των εργασιών του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδειξε χθες συμβαστικό και ενωτικό πνεύμα απέναντι στους συμμάχους, παρά τις προσβλητικές δηλώσεις του λίγες ώρες νωρίτερα για την άρνηση πολλών εξ αυτών να επικουρήσουν την Αμερική στον πόλεμο κατά του Ιράν. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Αυτά σύμφωνα με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. πανελλαδικές ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλεί η αποσιώπηση της διανομής λάθος θεμάτων σε δύο υποψήφιους ΕΠΑΛ. Στη Βουλή φτάνει το θέμα ύστερα από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα? Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Economist την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση ανεδείχθη η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη. Το ναυάγιο της Ακίνθου μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου προκήρυξε το υπερταμείο. Το έργο βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από μια διαπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα ακολουθήσει και δεύτερος διαγωνισμός με αντικείμενο την επαναφορά του πλοίου στην αρχική του μορφή με τη συμπλήρωση των τμήματων που έχουν καταρρεύσει. Σαντορίνη. Μειωμένες ήταν οι διεθνείς αφήξεις στη Σαντορίνη τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι ξενοδόχοι είναι σε αντιπαράθεση με την πλατφόρμα κρατήσεων Trivago, η οποία παρουσίασε βίντεο από το AI που έδειχνε το νησί να βουλιάζει από τουρίστες.

Εφημερίδα Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της διακυρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, Ρούτε, Πόντιος Πιλάτος για το τουρκικό κάζους μπέλι. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην τέταρτη θέση των χωρών του ΟΣΑ και με υψηλότερο πληθωρισμό και μεταξύ των τεσσάρων χωρών στις οποίες παρέμεινε πάνω από το 5% φιγουράρει η Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό. Το τέλος της διαχειρίας με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Σκάνδαλο υποκλοπών συνεχίζουν τον μπάζωμα. Απορρίφθηκε η κλήτευση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή. Αποχώρησε με καταγγελίες η αντιπολίτευση. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες και οι δικαιολογίες των Σερίφιδων. Στο Μουντιάλ παγκόσμιες κραυγές φουντώνει η κουβέντα για τυχόν εύνοια της Αργεντινής. Σήμερα πρωί με τελικός Γαλλία-Μαρόκο. Και στο μπάσκετ ο Γιαμπουσέλε ο ένας, ο για τον Παναθηναϊκό, για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και Μοντέρο η Ερυθρόλευκη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Εφημερίδα Δημοκρατία, εθνική ντροπή, άλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Ο διπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισακ και Σολομού. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα Τέμπη, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. 60 Ρωμά σκόρπισαν τον δρόμο στο Θριάσιο νοσοκομείο και επεισόδιο στο κέντρο υγείας στα Σπάτα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, χωρίς μισόλογα ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα, υπερασπίστηκε τις εθνικές θέσεις και έστειλε μηνύματα για το κάζους μπέλι και τα F-35. Παραιτήθηκε από βουλευτής η Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώτη σε σταυρούς για τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί πυροβόλησαν 20χρονο οδηγό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Χειροπέδες τους ένστολους και έρευνα για το συμβάν. Και ένα ακόμη θέμα από τη Θεσσαλονίκη, έρχονται έργα ανάπλασης, νέα παιδική χαρά, κόσμημα στην πόλη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Like αύριο 10 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα βρίσκεται ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Αύριο το βράδυ λοιπόν, 10 του Ιουλίου, 9 η ώρα, με είσοδο ελεύθερη, μπορείτε να απολαύσετε την Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά, με χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, iEfemerida.gr, τηλεοπτικό χορηγό επικοινωνίας στο Mega, και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση που είχαμε εδώ και 48 ώρες στη Μέση Ανατολή μας επαναφέρει τον εφιάλτη των τιμών. Των τιμών για την ακρίβεια, των τιμών των καυσίμων. Και ενώ εκεί που λέγαμε να ηρεμήσουμε μετά την εκεχηρία που ούτε μήνα δεν έχει κλείσει, ξαφνικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και πάλι στη Μέση Ανατολή, εχθές είδαμε και πάλι τον Brent να παίρνει την ανηφόρα, είδαμε τα χρηματιστήρια να έχουν αρνητικό πρόσημο και φυσικά. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε τι συμβαίνει εδώ στα δικά μας. Καλημέρα σας κυρία Ζάγκα, τι κάνετε?
8: Καλή σας μέρα, τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Μια ακόμα ζεστή καλοκαιρινή ημέρα.
7: Έτσι.
8: Με καυτά θέματα.
7: Με καυτά θέματα. Η βενζίνη να περιμένουμε να ανέβει κυρία Ζάγκα?
8: Να σας πω, με αυτό που έγινε το τελευταίο 24ωρο, είμαστε ανήσυχοι. Οι προβλέψεις είναι για άνοδο των τιμών, όμως θα δούμε τα τιμολόγια, δεν θα βιαστούμε. Γιατί αν τώρα ξαφνικά δούμε ταβάνι τις τιμές, πάλι θα φωνάζουμε όλοι μαζί. Και πρατηριούχοι, καταναλωτές. Γιατί πότε προλάβαν τα κατάκα και ανεβάζουν τις τιμές, τα δηληστήρια. Από τα δηληστήρια ξεκινάνε, ξέρετε, το κακό. Εγώ επειδή είμαι μέσα στα πράγματα, το ομολογώ συνέχεια. Πράγματι, οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος είναι πανάκριβες σε σχέση με τη τιμή του αργού πετρελαίου. Καλά, τώρα έγινε αυτό το συμβάν, τώρα έχουμε ενεργοποιηθεί όλοι και φοβόμαστε ότι του πάλι από την αρχή μην ξαναρχίσουμε το παιχνίδι. Αλλά επί του παρόντος πρέπει να πούμε ότι τα τιμολόγια ερχόντουσαν πολύ ακριβά. Και γι' αυτό πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, εκπρόσωπη του κλάδου.
7: Ναι.
8: Του πήγαμε τα τιμολόγια χονδρικής πώλησης και του είπαμε, κοίταξε να δεις τη διαφορά. Ναι, μεν είναι 70 και 73 τιμή Brent το αργό, αλλά το δηλισμένο, κοίτα πόσο το αγοράζουμε. Και είπε, πράγματι έχετε δίκιο. Άρα το θέμα δεν είναι σε εσάς, είναι στα δηληστήρια. Εκεί είχε μείνει ο καυγάς όλος.
7: Πάμε τώρα να δούμε λίγο. Πάμε λίγο τώρα να μας πείτε λίγο για τις τιμές. Πάμε τώρα. Προ-πολέμου. Προ-πολέμου πόσο είχε φτάσει η βενζίνη?
8: Ακριβώς. Προ-πολέμου λοιπόν είχαμε δει ότι η αμόλυβη με τιμή το βαρέλι Brent όχι να είναι 80 και 90, είχε περάσει το 90 και είχε πάει μέση τιμή για Αττική Θεσσαλονίκη γύρω στο 1,95. Πριν ξεσπάσει το κακό αυτό. Πριν ξεσπάσει το κακό. Δηλαδή 1,93, 1,94 και 1,95. Κάποιοι το είχαν και 1,96. Η απλή αμόλυβη. Το απλό πετρέλαιο. Το απλό πετρέλαιο από 1η Ιουλίου πήγε ταβάνι. Γιατί σταμάτησε η επιδότηση από το κράτος στα 15 λεπτά. Αυτά λοιπόν έπρεπε να μπουν αυτομάτως, αφού δεν είχε πλέον την επιδότηση, στην τιμή. 15 λοιπόν που πήρανε αμέσως ξαφνικά που δεν είχε επιδότηση. Συν την αύξηση φτάσαμε λοιπόν στο 1,75. Αυτές τις μέρες λοιπόν είχα ολόκληρο καυγά με τα κανάλια, τα οποία δεν μπορούσαν να πιστέψουν πώς πήγε το απλό πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή και συγκεκριμένα να σας πω στοιχεία, την ημέρα που είχα αγοράσει, 27 του μηνός, είχα μία τιμή...
7: Μιλάτε για 27 Ιουνίου, έτσι?
8: Ναι, Ιουνίου. που ήταν λογική. Έτσι, από 27 μέχρι 3-4 μέρες που πήρα, από αρχάς όμως Ιουλίου, είχαν μπει τα 15 και είχαν μπει συν 5 cents. Ήταν η μέρα, θυμάμαι, Πέμπτη. Οπότε αυτομάτως την ώρα που ήταν
9: χαίρετε, το σύστημα. Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Δεν οι άνθρωποι τρελοί να αλλάζουν τις τιμές, ώστε όταν έρθει ο έλεγχος να πει «Οπ, τι κάνεις εδώ εσύ». Μπορεί ναι με να είναι ελεύθερη αγορά, αλλά ο έλεγχος έχει και το μάτι του κάπου για να τσακώνει ορισμένα πράγματα, να τα πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Και στα νησιά που γίνεται όλος ο μεγάλος ο καυγάς, ναι, είναι αυτό το μεταφορικό. Το μεταφορικό είναι πανάκριβο, γιατί το πλοίο που μεταφέρει το καύσιμο, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, εφλεκτό, έχει ακριβά κόμιστρα, τα οποία ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος.
7: Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, όλο αυτό το διάστημα,
8: ναι,
7: από την αρχή που ξέσπασε ο πόλεμος, από τα ναι, τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ναι, έχετε διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί καταναλωτές, δικοί σας πελάτες που τους γνωρίζετε, ναι, χρόνια κτλ., έχουν, ναι, αφήσει στην άκρη τα αυτοκίνητά, ναι, τους?
8: Βέβαια. Εγώ κοιτάξτε, επειδή ένα χαρακτηριστικό που έχω, επειδή είμαι και ψυχολόγος, παρατηρώ. Μέσα από την παρατήρηση, να ξέρετε, ο άνθρωπος εξελίσσεται και μαθαίνει. Από την πρώτη στιγμή άρχισα να παρατηρώ τις γειτονιές του Φαλήρου που μένω. Εκεί που βρίσκαμε πάρκινγκ, τις ώρες τις συνηθισμένες, άρχισε να μην υπάρχει καινή θέση. Που σημαίνει ο κόσμος άφησε τα αυτοκινητά του. Mm-hmm. Και βλέπω και ώρες σε κάποιους δρόμους που έλεγα, μα είναι δυνατόν να είναι άνοδος, κάθοδος, δεξιά-αριστερά παρκάνουν ένας δρόμος που δεν είναι και λεωφόρος. Τώρα βλέπεις, πας και έρχεσαι πάρα πολύ καλά, άνετα. Άρα που τι σημαίνει, τι, λιγότερα οχήματα στην κυκλοφορία. Δηλαδή,
7: για λόγους οικονομίας, ξεκάθαρα.
8: Ναι, ναι, ναι. Τι μου λένε οι πελάτες μου, άκου Μαρία μου λένε, κόβουμε το περιττό. Όμως, το να πάω στη δουλειά μου, σας το λέω τίμια αποστολή ο κόσμος, και να ταλαιπωρούμε μία ώρα με τη συγκοινωνία, να περιμένω και να φτάνω μετά από πόση ώρα στη δουλειά μου, δεν το κάνω. Και είναι και καλοκαίρι, θέλω το όχημά μου, μπορεί να πληρώνω, αλλά θέλω να πηγαίνω αξιοπρεπώς στη δουλειά μου. Αυτό είναι το πρώτο στο μυαλό του πελάτη μου. Κόβει όμως το άλλο το περιττό. Να πάει βόλτες από εδώ και από εκεί. Πάρα πολύ τα απογεύματα περπατάνε.
7: Ναι, σωστά.
8: Ενώ πέραν το όχημα και λέγανε, έλα μωρέ, θα φύγω από το Φάληρο, θα πάρω το αυτοκίνητο, 5 λεπτά είναι ο άλυμος. Θα πεταχτώ δίπλα στον άλυμο. Να πιω έναν καφέ. Όχι, τώρα παίρνει τα ποδαράκια του, κατεβαίνει παραλία και περπατάει στην παραλία και κάθεται κάπου και πίνει ένα καφεδάκι απλά και ταπεινά που λέω εγώ.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Ζάγκα. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα.
7: Έτσι, να έχουμε μια όμορφη μέρα.

Να πούμε σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι πριν από μία ώρα είχαμε μία φωτιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η φωτιά ξεκίνησε από έναν θάλαμο και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η εκένωση του νοσοκομείου. Οι ασθενείς μεταφέρονται σε παρακείμενα νοσοκομεία όπου είναι αυτό δυνατό. Γίνεται μια εκένωση, όπως καταλαβαίνετε η φωτιά έχει σβήσει, έτσι καθησυχάζουν οι αρχές, έχει σβήσει η πυρκαγιά, ωστόσο οι ασθενείς λόγω και της κατάστασης της υγείας τους πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία, οπότε εκεί υπάρχει μια και αστυνομική επιχείρηση αλλά και επιχείρηση φυσικά της πυροσβεστικής.

0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα μουντιαλικά νέα που προκύπτουν. Υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην Νορβηγία, καθώς ένας ιός χτύπησε την αποστολή της Νορβηγίας. Τους μάτιασαν τους Νορβηγούς, γιατί η παρέα του Χάλαντ που προετοιμάζεται για την κόντρα με την Αγγλία. Εκεί λοιπόν είναι αρκετοί παίκτες της ομάδας, της ομάδας αυτής, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη, όπως καταλαβαίνετε. Έχει φτάσει στους 8, έχει πάρα πολλά συμπτώματα και έχουν αρκετοί παίκτες αρκετά προβλήματα υγείας. Η Νορβηγία λοιπόν είναι σε μια υγειονομική επιφυλακή για να μην υπάρξουν απώλειες εν ώψη του παιχνιδιού με την Αγγλία. Θα σας πω και άλλα μουντιαλικά νέα στη συνέχεια. Πάμε όμως σε κάτι πιο σοβαρό. Είναι το θέμα που σας έλεγα την πρώτη ώρα της εκπομπής με την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της πρόσκλησης. Καλημέρα σας κύριε Μπαλάσκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι γνωρίζουμε για το περιστατικό τώρα αυτό?
1: Ένα περιστατικό που ενδεχομένως πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά.

0: Υπάρχει στο κεφάλι πολύ όμως. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και περιμένουμε, έγινε το χειρουργείο, είναι κλινικά νεκρό το παιδί. Να βγει πολύ, να δούμε αν είναι πολύ ακινητοποιητή. Δηλαδή, εάν εξωστρακίστηκε στους οβάδες. Αυτό δεν είναι ένα mini story, είναι, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ λυπηρό. Μιλάμε για δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, μάχημους αστυνομικούς, οικογενειάρχες.
1: Μας κάνει εντύπωση εμάς που δεν γνωρίζουμε από όλα αυτά. Μας κάνει εντύπωση πώς προέβησαν σε μια ακραία, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς, κίνηση. Δεδομένου του γεγονότος ότι τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες και όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ και όσα μας λέτε και εσείς, δεν προκύπτει ότι ο 20χρονος έκανε πρώτος μια κίνηση τέτοια. Δηλαδή η στιγμή που κάποιος αστυνομικός σηκώνει το όπλο, ενώ δεν έχει προκληθεί πρώτα, απέχει πολύ μακριά από αυτό το περιστατικό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το όπλο από τον αστυνομικό σηκώνεται και προειδοποιητικά αλλά και ενεργητικά όταν υπάρχει άλλο όπλο.
1: Εδώ υπήρχε άλλο όπλο.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ο νεαρός δεν βρέθηκε με όπλο πάνω του και βεβαίως προβληματίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ξέρω, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και προβληματίζονται. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις καταθέσεις των αστυνομικών. Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν είναι προστρακισμός, okay, εντάξει. Αν όμως οι ιατροδικαστικοί, εξετάζοντας την πύλη εισόδου πάντα και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξετάζοντας το βλήμα, γιατί φαίνεται ένα βλήμα αν είναι από εποστρακισμό ή αν είναι από εστιαβολή.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Η ουσία είναι ότι πέσανε και πολλές σφαίρες.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι με βάση τώρα τα στοιχεία φαίνεται ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Και τώρα είναι και ένας χώρος εκεί, ένα χωράφι. Οι έρευνες από
0: την. Μπροστά σε μια μάντρα έγινε.
1: Ναι.
0: Μπροστά σε ένα τείχο.
1: Δεν μπόρεσαν να ρίξουν στον αέρα. Δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν σε ένα άλλο σημείο. Αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό. Δηλαδή η σφαίρα τον έχει βρει στο κεφάλι. Μιλάμε για μια καταστροφή.
0: Πραγματικά, βεβαίως, και για ένα νέο άνθρωπο 20 χρονών η ουσία είναι ότι, σας λέω, πέσανε πολλές σφαίρες και υπάρχουν πρωτόκολλα στην αστυνομία. Πότε βγάζεις το όπλο, γιατί βγάζεις το όπλο, πότε πυροβολείς, δεν πυροβολεί εύκολα αστυνομικός. Να σκεφτείτε σε ένα περιστατικό που έχει αναλυθεί από τη δημοσιότητα και από δημοσιογράφους, του αδελφού μου. Ο αδελφός μου έκατσε και έφαγε 3 μαχαιριές. Πήγε με 16 αιματοκρίτη, ίσα που έζησε, και στην τρίτη μαχαιριά αποφάσισε να βγάλει το όπλο του. Ενώ έφαγε από τον κακοποιό την τρίτη μαχαιριά, αποφάσισε να βγάλει το όπλο του και να του ρίξει βολή ακινητοποίηση στο καλάμι, που λέμε.
1: Ναι.
0: Όπως προβλέπεται κανονικά από την εκπαίδευση και από τον πρωτόκολλο. Ήθιστε οι βολές ακινητοποίηση να είναι κάτω από το γόνατο. Γιατί, με λίγα λόγια να το πω, ο μάνα του σπάσει τα πόδια να πέσει,
1: ναι,
0: και να μην μπορέσει να κάνει κίνηση επίθεση.
1: Αλλά να μην απειληθεί η ζωή του.
0: Ναι, γιατί πάνω από το γόνατο είναι ο μυρός. Και ο μυρός έχει τη μυριαία.
1: Ναι.
0: Και μερικές φορές δεν είναι ανάγκη να βρει η σφαίρα τη μυριαία και από δίπλα να περάσει, η διάθλαση που κάνει εντός του σώματος η σφαίρα σπάει τη μυριαία. Και υπέρχεται θάνατος. Και η βολή ακινητοποίησης είναι για να ακινητοποιηθεί το άτομο, όχι για να θανατωθεί. Αυτά είναι μέσα σε πρωτόκολλο και μέσα από την εκπαίδευση των αστυνομικών να απορρέουν. Τώρα το τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα.
1: Άρα,
0: με τα παιδιά.
1: Καταλαβαίνουμε, κύριε Μπαλάσκα, από τα λεγόμενά σας ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο.
0: Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα θα τα βγάλει η ένορκη διοικητική εξέταση και η βαλιστική και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα θάνατο και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι και νέος άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι πληροφορίες υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είχε κάτι πάνω του. Εκείνη τη στιγμή της αντιπαράθεσης.
1: Ναι.
0: Για να
1: επ' αυτού ορμόμενοι σας λέω για το πρωτόκολλο. Δηλαδή, αφού τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή δεν είχε κάτι πάνω του, κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως ο νεαρός κατά την ώρα της καταδίωξης πέταξε ένα όπλο ή τουλάχιστον εφάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, ότι πέταξε κάτι, ας πούμε, ένα αεροβόλο.
0: Τότε πυροβολήθηκε με την ανησυχία, να πούμε. Ξέρω εγώ.
1: Ναι, σωστά. Ναι,
0: με
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: υποψία, με την ανησυχία, με το μπάσκε, με το μήπως. Δεν ξέρω. Συνήθως δεν βγαίνει εύκολα το όπλο. Μετά την περίπτωση τη Λιανάκη, αν θυμάστε παλαιότερα, με έναν συμπολίτη μας δρομό.

0: οποίος και εκείνος είχε πληθεί στο πίσω μέρος του κεφαλίου, ο Κυλιανάκης ήταν σειρά μου. Πέρασε τα πάμινα, πήγε φυλακή, έκανε, καταστράφηκε η οικογένειά του. Γενικά όλοι οι αστυνομικοί το ξέρουμε. Δεν βγαίνει το όπλο εύκολα. Όπλο είναι όπλο.
1: Η συγκεκριμένη τώρα αστυνομική είναι της ομάδας ΟΠΚΕ.
0: Είναι ομάδα πρόληψης καταστολής εγκλήματος, εκπαιδευμένη αστυνομική, έμπειρη αστυνομική στη δουλειά. Παλιά αστυνομική, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι είναι πράγματα τα οποία, ας πούμε, και εμένα, ας πούμε, που ήμουν με ένα πιστόλι στο χέρι όλη τη ζωή και κυνηγάγα, τα προβληματίζουν. Τις ακριβείς συνθήκες περιμένουμε όμως να τις βγάλουν τα αρμόδια όργανα της ελληνικής αστυνομίας μετά από τον έλεγχο που θα γίνει, μετά από τις καταθέσεις, μετά από τα περιγράμματα, μετά από την βαλιστική, μετά από την ιατροδικαστική. Δεν βγήκε η σφαίρα. Το παιδί είναι κλινικά νευρό, δεν βγήκε η σφαίρα. Δεν μπορούσαν να την βγάλουν τη σφαίρα. Είναι πολύ βαθιά μέσα στο κρανίο. Για να είχαμε τουλάχιστον τη σφαίρα, τη στέλναμε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να δούμε αν είναι υποστραγισμός.
1: Στα τόσα χρόνια της καριέρας σας, κύριε Μπαλάσκα, χρειάστηκε ποτέ να βγάλετε όπλο και να πυροβολήσετε?
0: Βεβαίως έχω πυροβολήσει στη συμπλοκή στο Βύρονα. Στη συμπλοκή στο Βύρονα, στο φούρνο του Βύρονα, που σκοτώθηκε και ένας αθώος πολίτης, ένας συμπολίτης, ο οποίος κατέβηκε και άνοιξε την πιλωτή να δει τι γίνεται από τον μπαμπούμ και τον βρήκανε πάρα πολλές σφαίρες. Εκεί γινόταν μάχη όμως. Και έσκασε και χειροβοβίδα μπροστά μου, δηλαδή στα 6 μέτρα και. Πραγματικά, εκεί ήταν μάχη όμως, ναι. Δεν το συζητώ, εκεί ήταν πόλεμο. Ήταν πόλεμος, ήμουν στον πόλεμο.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Είναι
1: και ενεργήσατε, με βάση πρωτοκόλλου.
0: Ήταν κακοποιός που ήταν γεμάτος σφαίρες και έριχνε με τον πιστόλι αδέρτα πάνω στους αστυνομικούς, στο ψαχνό. Άλλο αυτό. Είναι άλλο αυτό.
1: Σωστά. Και εδώ αν είχε... Αν επρόκειτο για μια αστυνομική επιχείρηση εξάρθρωσης μιας εγκληματικής ομάδας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Δεν θα το συζητάγαμε τώρα, πιστέψτε με. Ούτε ο εισαγγελέας θα είχε διατάξει τη σύλληψή του, ούτε θα είχε κάνει την παραπομπή με τέσσερις μαρύτατες κατηγορίες. Μαρύτατες. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τώρα.
1: Ναι. Είναι, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα είστε παλιά και έγκριτοι δημοσιογράφοι. Δεν το ακούτε? Πάρα πολύ βαρύ.
1: Ναι. Πολύ.
0: Είναι κακούργημα και πολύ σοβαρό κακούργημα, επισύρει δηλαδή απίστευτα πολλά χρόνια φυλάξης.
1: Θα το παρακολουθήσουμε το περιστατικό αυτό, κύριε Μπαλάσκα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση της πρόσκλησης. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή.
1: Ένα πραγματικά πολύ λυπηρό περιστατικό αυτό που συνέβη στο Άργος με θύμα ένα 20χρονο παιδί. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ στις 9 με ελεύθερη είσοδο, όσοι βρεθείτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μία μαγική βραδιά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ενορχιστρώσεις ανανεωμένες, στο τραγούδι μαζί της η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Όλη αυτή η παράσταση είναι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival και είμαστε πολύ περήφανοι που εδώ στην Next Step Media Group, στο efemerida.gr, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.atticaroots.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραία μουσική και να επανέλθουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο πηγαίνοντας στη δουλειά σας, σε εσάς που γυρίζετε μετά από μια δύσκολη βάρδια. Να σας πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία εκένωσης του Σισμανόγλου νοσοκομείου στο Μαρούσι μετά από μια φωτιά που διαπιστώθηκε σε θάλαμο ασθενούς. Η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο υπάρχει αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, να απομακρυνθούν οι ασθενείς που βρίσκονται στο νοσοκομείο και να διανεμηθούν σε άλλα όμορα νοσοκομεία. Η επιχείρηση εξελίσσεται ομαλά, ωστόσο όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από τις αστυνομικές αρχές και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Λαμίας από το ύψος των Σεπολίων και αρκετά ψηλά μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Παρόμοια εικόνα και στο Χαϊδάρι εκεί, στη λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού. Ελαφρώς αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, όχι κάτι το ιδιαίτερο και κάτι το δύσκολο, αλλά έχουμε ακίνηση στους δρόμους γύρω από τη λιμάνη του Πειραιά. Και κάπως έτσι τώρα θα τελειώσουμε την εκπομπή. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το κύμα των αδειών. Τα πλοία αναχωρούν αυτή την ώρα από το λιμάνι του Πειραιά γεμάτα για τα νησιά του Αιγαίου μας. Για όλους εσάς που μετά από μια δύσκολη χρονιά αναζητάτε έτσι στιγμές χαλάρωσης σε κάποιο υπέροχο ελληνικό νησί. Πάρα πολλοί νέοι αυτή την ώρα, νεαρά παιδιά, παρέες και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε οι πιτσιρικάδες μετά από δύσκολες εξετάσεις, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται τα παιδιά μετά τις πανελλαδικές είναι αυτό, ότι πώς θα καταφέρουν μετά τις πανελλαδικές. Βγήκαν οι βαθμολογίες, βγήκαν τα ειδικά μαθήματα, συμπλήρωσαν και το μηχανογραφικό. Άντε να πάμε τώρα και μια πάρο, μια Μύκονο, μια Νάξο, οτιδήποτε. Λοιπόν, γεμάτα λοιπόν τα πλοία και με τους νεαρούς και τις νεαρές που ετοιμάζονται να κάνουν μια ακόμη πενταήμερη για να το νιώσουν και καλύτερα. Γιατί άλλο η πενταήμερη πριν τις εξετάσεις και άλλο τώρα απελευθερωμένη. Αλλά και για όλους εσάς τους οικογενειάρχες που περιμένετε έτσι και είστε από αυτούς που επιλέγετε τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας με πολύ ωραίες θάλασσες. Συνήθως έχει και αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες. Τώρα λέει από Σαββατοκύριακο αρχίζει να ανεβαίνει, οπότε ό,τι καλύτερο για εσάς που ξεκινάτε την άδειά σας από τώρα. Ενώ τον Αύγουστο, εντάξει, πάνε όλοι, πάνε και οι παχές ημίγες μαζί. Πάει όλος ο λαός. Ενώ ποιος είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών? Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου. Ποιος είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών? Άλλο αν εμείς δεν μπορούμε και τα λοιπά. Γενικά όμως ποιος είναι ο καλύτερος? Ο Σεπτέμβριος φυσικά. Ξεκάθαρα. Έχει τις ωραίτερες θάλασσες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, μετέδωσε δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το μνημόνιο συνεννόηση του Ισλαμαμπάτ, προτρέπει τις ΗΠΑ και το Ιράν, το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των επιχειρήσεων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Άλμα 5% σημειώνει τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 78,02 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 73,52 το αμερικανικού αργού. Διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υποβάθμισε το Κάζους Μπέλι που είχε θέσει νωρίτερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η βοήθεια αναμένεται να προέλθει κυρίως από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, καθώς οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει σημαντικά την οικονομική του στήριξη προς το Κίεβο επί προεδρίας Τραμπ. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Πληροφορίες αναφέρουν πως αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα θα υπάρξει ακόμη μια παρέτηση βουλευτή, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονοι ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο και παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική εκένευση χώρων λόγω του καπνού. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Προς παράταση μίας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Σε εκκρεμότητα παραμένει σημαντικός αριθμός δηλώσεων, ενώ ως τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στους 3.811 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, στους 16.740 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, διετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα υπογράφει ο 32χρονος διεθνής Πορτογάλος αμυντικός Ζωάο Κανσέλο. Την απόκτηση του Λίαμ Ντελάπ ανακοίνωσε η Everton. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 9. Τα κοκόρια λάλησαν και εγώ κάνω κοκόρια πρωί-πρωί, αλλά θα συνέλθουμε. Ξέρετε τώρα, είναι τα air condition που χτυπάνε, βαράνε, σε στεγνώνουνε, αλλά εσύ πρέπει να ανταπεξέλθεις. Δύσκολες εποχές, κάνει και ζέστη, όχι εδώ, στην κεντρική Ευρώπη. Εδώ καλά την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Στην κεντρική Ευρώπη που κάνει ζέστη, εντωμεταξύ τσακώνονται για την επόμενη μέρα για το πώς θα αντιμετωπίσουν τους καύσονες. Αυτά που τα συζητούσαμε εμείς πριν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, έχουν βγει οι γνωστοί άγνωστοι που λένε δεν υπάρχει κλιματική κρίση και τα λοιπά και τα λοιπά και έχουμε καταστρέψει τον πλανήτη γιατί ακολουθούμε την πράσινη πολιτική και αυτή έχει φέρει την ζημιά. Άλλοι που λένε παιδιά, ναι οκ, καταλαβαίνουμε, αλλάζουν τα πράγματα, να βάλουμε air condition, αλλά μήπως φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή ζεστάνουμε περισσότερο τον πλανήτη αντί να μας βοηθήσει. Ένα συμπούρμπουλο τέλος πάντων για το πώς θα δροσιστούν στις δύσκολες εποχές που μοιάζει να έρχονται. Θερμαίνεται, λέει, υπερθερμαίνεται η Ευρώπη με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ιφίλιο. Εδώ πάντως θα έχουμε δροσιές, δηλαδή θα έχουμε και κάποιες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πρόσκαιρη η μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις μεσημερινές ώρες και στην ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι και κατά τόπους έντονα. Ήδη έχω μηνύματα ότι βρέχει στα βόρεια της χώρας σε αρκετές περιοχές. Το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και δυτικά και στα δυτικά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Όλο αυτό θα φέρει μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας από 30 με 32 βαθμούς στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Τοπικά μπορεί να είναι και λίγο υψηλότερη σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι ισχυρότεροι μάλλον σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου. Αλλά σήμερα θα είναι μια μέρα που στα βόρεια θα βρέχει, γενικά δεν θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ένα μικρό διάλειμμα γιατί μετά έρχονται και ζέστες και αέριδες και λίγο απ' όλα. Καλά τα λοιπά. Εδώ είπαμε, είναι πρώτο πρωινό. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να καλημερίσετε, να πείτε τα προβλήματά σας, να καταθέσετε τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους για να τους προλάβετε πριν έχουν αντιμέτωποι με την δύσκολη πραγματικότητα της καθημερινότητας, στο 211-1080-880 η κυρία Σταύρο Λαγιανούτου σας περιμένει για να σημειώσει τα σχόλιά σας ή τις παρατηρήσεις σας, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στην μουσική επιμέλεια ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατέρινα Πλατή, απέναντί μου, χαρά, τιμή να έχω τον κύριο Δημήτρη Κύρκο, είπαμε από χθες, όταν ο Δημήτρης είναι απέναντι και μου φροντίζει τους ήχους και μας φροντίζει τους ήχους, πλησιάζουν οι διακοπές. Ανοίγει πανίγει η καρδιά σου να βλέπεις τον Δημήτρη Κύρκο, πόσο δε μάλλον όταν κάθεται απέναντί σου και λες μάλλον μυρίζει καλοκαίρι. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Λέγαμε πριν για τα κλιματιστικά και για την ζέστη που είναι πολύ στην κεντρική Ευρώπη. Σκέψου ότι έχουν καταγραφεί τον Ιούνιο οι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες που είναι πραγματικά απίστευτες για την κεντρική Ευρώπη ως θερμοκρασίες του καύσωνα. Δηλαδή 42,7 στην Ισπανία, 45 στην Αυστρία, 43,8 στην Γαλλία, 41,7 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία, στην Ολλανδία 39,4 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι θερμοκρασίες που είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα που ζούσαν τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχουν κλιματιστικά στη Γαλλία, τη βγάζουν με βουτιά στα Σικουάνα. Εγώ στα Σικουάνα ούτε να αναπνεύσω, όχι να κάνω βουτιά, αλλά τέλος πάντων, θεωρητικά έριξε πάρα πολλά λεφτά ο Μακρόν για να καθαρίσει τη Σικουάνα με αφορμή του Ολυμπιακού Αγώνε στο Παρίσι. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι είναι για να κάνει και βουτιέ. Αλλά αυτό περιορέξιο που λένε κολοκυθόπιτα. 20% των κατοικιών στην Ευρώπη διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, στο σύνολο τη Ευρώπη, μόνο το 1 πέμπτο των κατοικιών, 90% στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ιαπωνία, που εκεί έχουν ζέστες πολλές, 50% καταγεγραμμένα κλιματιστικά στην Κίνα, μόλις 5% στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις 6% στη Γερμανία, μόλις 25% στην Γαλλία, 60% στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Εδώ είναι η αλλαγή του τοπίου, δηλαδή ότι έχουμε και πολλά ορεινά. Το πρόβλημα είναι ότι στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη τα σπίτια είναι φτιαγμένα για το χειμώνα. Και αυτό το κάνει δύσκολο να αντιμετωπίσουν τη ζέστη του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα, καλοκαίρι, που παλιά έλεγες πάω γιατί είχε δροσιά. Τώρα δροσιά σε σχέση με την υπηρετική χώρα έχει, σε σχέση μάλλον με τα παιδινά έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχω βρεθεί σε γάμο στο Πήλιο πριν από κάνα δύο χρόνια, πότε παντρεύτηκαν τα παιδιά, όπου ξέρεις, κλασικά είχαμε πάρει και τα λίγο πιο χοντρά ρούχα για το βράδυ, γιατί λες, ήταν Ιούλιος νομίζω, γιατί λες το βράδυ μπορεί να έχει καμιά δροσιά, καμιά ψύχρα, τα νερά έτσι, οι αέριδες κάτω από τα δέντρα και τα λοιπά. Το πρωί βράζαμε, ήμασταν για να πηγαίνουμε για μπάνιο, δηλαδή πηγαίνουμε για μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες του Πηλίου, και το βράδυ με κοντομάνικο στην πλατεία του χωριού, ούτε ιδιαίτερη ζέστη ούτε τίποτα. Εν τω μεταξύ τα καταλήματα χειμερινά, ξέρεις, με πέτρινα, με κλειστά παραθυράκια και τα λοιπά, μικρά παράθυρα να μην μπαίνει από πουθενά και πολύ αέρας. Στην καλύτερη κάνας ανεμιστήρας να σε φυσάει για να την γλιτώσεις. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βάζουν και κλιματιστικά. Δηλαδή τώρα που είχα πάει στο Μέτσοβο τις προάλλες για την παρουσίαση της κοινή αγροτικής πολιτικής, το κατάλημα που ήταν εντελώς χειμερινό είχε και κλιματιστικό, γιατί σου λέει το καλοκαίρι το χρειάζεται το κλιματιστικό. Και εγώ που πήγα με το μυαλό του ότι θα ανοίξω τα παράθυρα το βράδυ και θα έχει δροσά, δεν είχε, ήθελε κλιματιστικό, δεν την έβγαζες εύκολα. Όχι στο μείον 18, αλλά ξέρεις, να σπάει λίγο την πολύ την ζέστη, γιατί δεν έχουν και σίτες στα παράθυρα, για παράδειγμα. Είναι αυτό το. Είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Δεν κάνεις σίτες στα παράθυρα. Θα ανοίξει παράθυρο εκεί πέρα το χειμώνα, και επίσης τι θα μπει, αν είναι να μπει. Άντε να πει καμιά σπάνια φυλή που έχει κατέβει από τα βουνά πάνω, κάνα πρόβατο, κάνα τέτοιο πράγμα, και να μπει μέσα. Δηλαδή τέτοια. Κάνα σκορπιός, κάνα αυτό, γιατί είναι εξοχή εκεί. Τι να μπουν, κουνούπια. Εν τω μεταξύ κάνουμε και τα πάντα για να συνεχίσουμε να κάνουμε κακό στο περιβάλλον. Η WWF έκανε μια έρευνα εδώ στην χώρα. Πώς συνεχίζουμε να ρυπαίνουμε τις παραλίες μας, την άμμο. Προφανώς και βασιλιάς της ρύπανσης είναι το αποτσίγαρο, διότι στα συστατικά της ΠΛΑΣ, δηλαδή στο μέσο όρο των ευρημάτων αναπαραλία και ανακαταγραφή σε δείγμα 100 μέτρων, 174,8 είναι τα αποτσίγαρα και τα φίλτρα. Δηλαδή συνεχίζουμε να σβήνουμε τα τσιγάρα μας στην άμμο, παρά το γεγονός ότι τόσα πολλά πράγματα συζητάμε και λέμε ότι δεν είναι η άμμος τα σάκη, ή τέλος πάντων μάζεψέ τα εκεί σε ένα σημείο και μετά πάρ' τα φεύγοντας να τα πετάξεις στα σκουπίδια. 67,4 κομμάτια πλαστικών, 42,9 καπάκια, 36 καλαμάκια πλαστικά, 25,1 κομμάτια φελιζόλ, 18,3 κομμάτια πλαστικών, 18,2 μπουκάλια πλαστικά, κομμάτια χαρτιού 15, πλαστικές σακούλες 14 και κύπελα πλαστικά 11,8. Με αυτό στολίζουμε τις παραλίες μας, γιατί ακόμα πάρα πολλές φορές το βλέπετε σε παραλίες που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, φεύγουν και τα αφήνουν πίσω συντρίμμια, σαν να μην τους νοιάζει, σαν να μην ξαναπάνε οι ίδιοι ποτέ. Δηλαδή ότι εγώ ήρθα εδώ και δεν θα ξανάρθει, οπότε δεν με νοιάζει κιόλας, που δεν έπρεπε να συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων, σκέψου. Και μια που έχουμε πιάσει και τα βουνά, τα λαγκάδια και τις θάλασσες, επειδή το ναυάγιο στην Ζάκυνθο σιγά σιγά το τρώει η θάλασσα, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, με τον καιρό χαλάει, αλλά επειδή μικραίνει και η παραλία, φοβούνται ότι θα το πάρει μέσα. Ήδη έχει προκηρυχθεί μια μελέτη προκειμένου να επεκταθεί η παραλία με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευθεί το κουφάρι του πλοίου. Το έργο βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από δύο επιστημονική ομάδα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα ακολουθήσει και δεύτερος διαγωνισμός με αντικείμενο την επαναφορά του πλοίου στην αρχική μορφή του, με τη συμπλήρωση των τμήματων που έχουν καταρρεύσει. Αποτελεί ένα σημείο που πηγαίνουν πάρα πολλοί τουρίστες για να δουν το ναυάγιο στην Ζάκυνθο, σε μια έτσι και αλλιώς υπέροχη παραλία που έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους τουρίστες εξαιτίας του ναυαγίου. Τώρα, ναυάγιο δεν θέλω να πω ότι έγινε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά νομίζω ότι ήταν παράσταση για έναν όλο αυτό που ζήσαμε, παράσταση για τον Τραμπ δηλαδή, ο οποίος πήγε, ήρθε, είπε αυτό, από εδώ, από εκεί, τα πάντα είπε. Ήταν προφανώς η σύνοδος του Τραμπ. Τραμπ, η αλλοπολίο στη σύνοδο, ο τίτλος που έχει επιλέξει η απογευματίνη στην πρώτη σελίδα για να χαρακτηρίσει αυτά τα 24 ώρα που ο Τραμπ ήταν στην Άγκυρα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πιο δύσκολο είναι να παρακολουθήσει ο Τραμπ στις δηλώσεις του. Πραγματικά παρακολούθησα χθες τις δηλώσεις του όλη την ημέρα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ξεκινάει από εδώ και φτάνει η Θεσσαλονίκη. Το ρωτάς κάτι και μετά αυτός ξεφεύγει και αρχίζει και λέει τα δικά του, ό,τι και να τον έχεις ρωτήσει. Η ροή της σκέψης του πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να την παρακολουθήσεις. Εντάξει, είναι και αυτό που θέλει να πει ο ίδιος και αυτό που θέλει να πουλήσει. Τον βλέπεις και πολλές φορές σκέφτεσαι, τώρα αυτό είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Προφανώς οι ηγέτες είναι πολύ λίγοι και πολύ μικροί για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο Τραμπ. Τους έβλεπες ότι περισσότεροι από αυτούς ήταν κάπου να διασταυρωθούν τα μάτια μας, να κάνουν μια χειραψία, μήπως και με θυμηθεί, μήπως και κάνουμε καμιά μπίζνα, μήπως και δεν με απασχολήσει, μήπως και δεν με τυραννίσει μετά στην πορεία. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εχθρός μου και θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Αυτή είναι η λογική του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή ήταν η λογική και εχθές. Όπου για τους φίλους είπε τα καλύτερα, για τους εχθρούς τα γνωστά, για την Ισπανία για παράδειγμα, θα κόψουμε τις εμπορικές συναλλαγές, θα κόψουμε τις διπλωματικές επαφές, έχω δώσει ένα 3 εκατομμύρια ευρώ οι ΗΠΑ για να προστατεύσω τους Ευρωπαίους, τέλος όλα αυτά και τα λοιπά. Όλες αυτές οι απειλές που του αρέσει πάρα πολύ του Τραμπ να τις λέει για να δείχνει πόσο ισχυρός είναι. Η επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ δεν είμαι πολύ βέβαιος ποια θα είναι, υπό το δεδομένο ότι ο Τραμπ θέλει να βάλει άλλους όρους στην συμμαχία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα δίκιο στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο είχαν καλομάθει με το ότι οι ΗΠΑ κατά κύριο λόγο θα χρηματοδοτούν και θα στηρίζουν τη συμμαχία και ό,τι χρειαστούν θα φωνάζουν την συμμαχία που θα είναι στην πραγματικότητα οι ΗΠΑ για να λύνει τα προβλήματα. Αλλά από την άλλη, ξαφνικά σε μια Ευρώπη που έχει πολύ μεγάλα προβλήματα αναπτυξιακά, να λες ότι θα δώσω 50-60 δισεκατομμύρια ευρώ σε τέτοιου είδους επενδύσεις ή ότι θα στρέψω την βιομηχανία μου στην πολεμική βιομηχανία σε μια εποχή που χρειαζόμαστε όλες τις μορφές ανάπτυξης, είναι προβληματικό. Από τη μία λοιπόν απειλές, από την άλλη υποχωρήσεις. Νομίζω ότι ο μεγάλος κερδισμένος του ΝΑΤΟ μετά τον Τραμπ που έδειξε ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος είναι ο Ερντογάν. Ασχέτως αν κέρδισε ή όχι τα F-35, αν θα τα πάρει, δεν θα τα πάρει, δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος έτσι κι αλλιώς ότι θα προχωρήσει, αλλά φάνηκε ως ένας ισχυρός, πολύ ισχυρός ηγέτης που τον υπεραγαπά ο Ντόναλντ Τραμπ και τον στηρίζει και είναι στο πλευρό του. Να μου πεις, θα είναι για πάντα ο Ντόναλντ Τραμπ? Όχι, δεν θα είναι για πάντα. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και οι επόμενες 117 ημέρες να είναι οι τελευταίες μέρες αυτής της λογικής της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί μετά θα γίνουν οι διάμεσες εκλογές και μπορεί το αποτέλεσμα να αλλάξει εντελώς τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι αν χάσει πολλά με λίγα, αν αποκτήσει ένα χαλινάρι, θα μπορούσε να αλλάξει και την πολιτική του, αλλά σε αυτές τις 117 μέρες θα μπορούσε ο Τραμπ να κάνει ό,τι δεν μπορεί να κάνει μετά στα επόμενα 2 χρόνια. Οι εικασίες είναι αυτές, θα τις δούμε αναλυτικά. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι αν θα υπάρξει ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή και πάλι, διότι υπάρχει μια αναζωπήρωση στο μέτωπο του Ιράν, όπου εκεί τα πράγματα είναι για ακόμη μια φορά δύσκολα. Μοιάζει να είναι και πάλι στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής στις περιοχές γύρω-γύρω. Αυτό οδήγησε υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας. Θυμάστε ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν στα $70 το βαρέλι. Χθες είδαμε τον Brent να πατάει και πάλι τα $80 το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 78,93. Το crude που ήταν κάτω από τα 74, το αργό πετρέλαιο το αμερικανικό που ήταν κάτω από τα $70, τώρα είναι στα $74. Ανεβαίνει απειλητικά και πάλι το φυσικό αέριο στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα. Εδώ είναι από τη μία η κρίση, από την άλλη μεγάλη ζήτηση. Θα μας τσουρουφλήσει το αέριο, το λέω κάθε μέρα, απλά για να μην λέτε ότι δεν τα λέγαμε. Το διακύβευμα είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί είναι το ζήτημα. Ποιος θα υπερισχύσει στα στενά του Ορμούζ? Οι Ιρανοί είναι ξεκάθαρο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Αιτωλό Ακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Αιτωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό αμήν βάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
12: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: στην Πειραιώς. Είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Αυτή την Πέμπτη που ο μήνας έχει 9. Παλιά, τώρα πια ο μήνας δεν έχει 9, έτσι όπως το έλεγαν οι παλιοί. Η επόμενη μέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ, που πραγματικά ήταν εξαιρετικά έντονο όλο αυτό που ζήσαμε. Να μου πεις τι δεν είναι έντονο που εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σωστό. Όλα έντονα τα κάνει και ξεχωριστά και διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να συζητήσουμε λίγο για το αν γίναμε σοφότεροι από αυτή την σύνοδο, αν υπάρχει κίνδυνος, αν κάτι πήγε μπροστά ή κάτι πήγε πίσω. Καλημέρα κύριε Κλάψη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Η γραμμή μπήκε από κάτω, το άθροισμα τι λέει?
1: Θέλω να λέει ότι επιβεβαιώθηκε το ρήπανο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε πολύ διαφορετικό δρόμο από ότι κινούνται οι Ευρωπαίοι, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Τραμπ αντιλαμβάνεται και τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και το ρόλο τους στο διεθνές σύστημα. Από την άλλη, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να υφίσταται. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι κλειδονισμοί, δεν είναι εύκολο να φανταστεί κάποιος ένα κόλμο χωρίς την Ατλαντική Συμμαχία, διότι στη θέση της θα έπρεπε να μπει κάτι διαφορετικό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, ούτε υπάρχει προοπτική να δημιουργηθεί. Επομένως και από πλευράς Ευρωπαίων, το ΝΑΤΟ παραμένει ο βασικός πυλώνας της ασφαλείας τους, δεδομένου ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να αναπτύξουν έναν αυτόνομο μηχανισμό άμυνας και ασφάλεια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μάθει με τον Τραμπ έτσι να τα ζούμε όλα με πολύ μεγάλη ένταση, με φίλους, με εχθρούς, με απειλές, με πολύ χτύπημα στην πλάτη σε όσους τον πηγαίνουν και σε όσους αγαπάει ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι κάτω από όλο αυτό το πολύ έντονο του Ντόναλντ Τραμπ κρύβεται, όπως είπατε και εσείς, ένα πραγματικό πρόβλημα στην συμμαχία.
1: Η πολιτική του κυρίου Τραμπ είναι πολύ ιδιόρυθμη, ναι, διότι έχει έναν ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Είναι αντανάκλαση και της προσωπικότητας του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των αντιλήψεών του και γενικότερα της ψυχοσύνθεσής του. Μερικές φορές δηλαδή έχει αντιφάσεις οι οποίες είναι καταπληκτικές. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, όπως έχει και εκφράσεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς.
0: Ναι.
1: Η σύγκρουση με την κυρία Μελώνη, για παράδειγμα, ή ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στην Ισπανία, είναι πράγματα τα οποία είναι καινούργια, δεν έχουν προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, είναι σωστό ότι το πρόβλημα υπάρχει στο εσωτερικό της συμμαχίας. Δεν το δημιούργησε ακριβώς ο κύριος Τραμπ. Εκείνος βέβαια το πολλαπλασίασε, του έδωσε άλλες διαστάσεις, λειτουργήσε καταλυτικά. Αλλά υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα εδώ. Ποιος είναι ο ρόλος των πλευρών, της μιας πλευράς δηλαδή που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και της άλλης πλευράς που είναι οι Ευρωπαίοι, και σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι ίδιοι και το κόστος ακόμη της λειτουργίας τέτοιου είδους αμυντικών μηχανισμών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι από την εποχή που ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ μέχρι και τις μέρες μας, το κύριο βάρος το έχουν σηκώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και εκείνες είναι που κατά βάση πληρώνουν το λογαριασμό προς όφελος και των Ευρωπαίων. Είναι ωραίο να λέμε ότι θέλουμε κοινή άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αλλά όταν έρχεται η ώρα, κάποιος

0: χωρίς να μας ρωτάει, γιατί στην πραγματικότητα αυτό λέει ο Τραμπ, ότι δεν σας ρώτησα για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά θα έπρεπε να έχετε έρθει μαζί μου μετά να με στηρίξετε.
1: Αυτή είναι μια ακόμα από τις αντιφάσεις που υπάρχουν, ναι, στην ρητορική του κ. Τραμπ, δηλαδή να λαμβάνει ο ίδιος μονομερός τις αποφάσεις και κατόπιν, εάν έχει η ανάγκη, να επιζητά τη βοήθεια των συμμάχων του, τους οποίους βέβαια έχει παραμερίσει προηγουμένως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αυτή τη συμμαχική σχέση, δηλαδή με τις ΗΠΑ να είναι το ισχυρό μέρος, mm-hmm, που αποφασίζει εκείνο που παίρνει τις πρωτοβουλίες, και τους υπόλοιπους απλώς να ακολουθούν και να πηγαίνουν στην κατεύθυνση που έχει ορίσει προκαταβολικά η Ουάσιγκτον. Είναι εύλογη αυτή η επιφύλαξη που υπάρχει από ευρωπαϊκής πλευράς. Mm-hmm. Από την άλλη, είναι εύλογο και αυτό που λέει ο κ. Τραμπ, υπό την έννοια ότι είναι μια συμβατική υποχρέωση των,
0: ναι,
1: των υπόλοιπων συμμάχων. Επομένως, είναι ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία έχει πραγματικό έρισμα, και όχι μόνο στην άποψή του, αλλά και επί της ουσίας και της διαδικασίας.
0: Η απάντηση θα μπορούσε να ήταν ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, δηλαδή να ενισχυθεί η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα μέσα και έξω από το ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει τίποτα προς αυτή κατεύθυνση, τίποτα ουσιαστικό τουλάχιστον. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι υπάρχει εφησυχασμός, δηλαδή στο τέλος της ημέρας πολλοί από τους Ευρωπαίους σκέπτονται ότι αφού υπάρχει το ΝΑΤΟ, πληρώνουν κάποιοι άλλοι.
0: Σωστά. Αν το χρειαστούμε, εδώ είναι. Ναι.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η δημιουργία τέτοιου είδους μηχανισμού άμυνας και ασφάλειας προϋποθέτει και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν τον μηχανισμό, και επομένως προϋποθέτει και μια μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτιαγμένη με έναν τρόπο ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται συνενετικά, μέσα από αργόσυρτες διαδικασίες, με αμοιβαίους συμβιβασμούς, έτσι ώστε όλοι στο τέλος κάτι να παίρνουν. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά σε περιβάλλοντα κρίσεων είναι αναποτελεσματικό, διότι το βλέπουμε και στη σύγχρονη εποχή. Όταν προκύπτει μια μεγάλη διεθνής κρίση, μέχρι να συνεννοηθούν οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 27.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνει εβδομάδες αυτή η ιστορία. Μέχρι να λάβουν λοιπόν την όποια απόφαση, αν υποθέσουμε ότι λαμβάνουν κάποια απόφαση, η κρίση έχει εξελιχθεί τόσο ραγδαία, ώστε ό,τι και να αποφασίσουν είναι απλώς ξεπερασμένο από τα ίδια γεγονότα. Έτσι, κυνηγάμε διαρκώς την ουρά μας χωρίς να μπορούμε ποτέ να την πιάσουμε.
0: Σωστά.
1: Άρα χρειάζεται μια μεταρρύθμιση και σε επίπεδο διαδικασιών, που δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει, ιδίως όταν αφορά τέτοιου είδους ζητήματα που άφονται του σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να συμφωνούν τα κράτη ότι θα εφαρμόζουν αποφάσεις ακόμα και αν δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτές.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφορετικά, εάν περιμένουμε να συμφωνήσουν όλοι με όλα, απλώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Και μάλλον είμαστε σε μια εποχή που οι ηγέτες της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή την εποχή, κοιτάνε περισσότερο προς τα μέσα και λιγότερο προς το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και συμφέρον. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.
1: Και αυτό ισχύει. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια ισοστρέφεια και υπάρχει μια άνοδος, όπως το βλέπουμε σε πολλές από τις και τις σημαντικές χώρες, και ευρωσκεπτικών πολιτικών δυνάμεων και άλλων που δεν βλέπουν με συμπάθεια όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε τώρα. Άρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσει να μεταξελιχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση, θα καταντήσει να είναι ένα είδος ρητορικού ομίλου. Δηλαδή, να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί, να συζητάνε, θα λένε τις γνώμες τους, θα λαμβάνουν που και που και καμιά απόφαση, αλλά όλο αυτό θα έχει μηδενικό αντίκτυπο στην πραγματική διεθνή ζωή. Το αποτύπωμα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιφερειακή αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, όλο ένα και θα μικραίνει. Και αυτό μοιραία θα οδηγήσει στην περιφερειοποίησή της, διότι και οι υπόλοιποι θα τη λαμβάνουν όλο ένα και λιγότερο υπόψη. Ήδη συμβαίνει αυτό. Ήδη δηλαδή δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Η Ευρώπη.
1: Αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Ναι.
0: Το βλέπουμε.
1: Με τον ίδιο τρόπο θα επιβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Είναι σαφές αυτό.
0: Το βλέπουμε στο πώς μετέχει στις αποφάσεις και αν την καλούν ή δεν την καλούν στις αποφάσεις τώρα.
1: Αυτό πολύ πολύ πηγαίνει ως παρατηρητής.
0: Σωστό. Εκ των πρωταγωνιστών, ο Ταγί Περντογάν. Λογικό, γιατί ήταν ο οικοδεσπότης, άρα όπως και να έχει, θα είχε τα φώτα στραμμένα πάνω του. Αλλά νομίζω παίζει και σημαντικό ρόλο η συγκυρία, το γεγονός ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ τα έχει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι,
0: είναι η συγκυρία της εποχής.

0: δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, ή πραγματικά η Τουρκία έχει καταφέρει να δείξει στην υπόλοιπη Δύση ότι την έχει ανάγκη πολύ.
1: Και το ένα και το άλλο θα σας έλεγα ότι είναι. Η σχέση του κ. Ερντογάν με τον κ. Τραμπ είναι γνωστή από την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ. Δεν είναι καινούριο πράγμα.
0: Και έχει διατηρηθεί και εκτός προεδρίας, έτσι. Δηλαδή οι business συνεχίστηκαν και όταν δεν ήταν πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Υπάρχει, θα το πω πολύ κομψά, μια προσωπική χημεία η οποία μπορεί να έχει και επιχειρηματικές ακόμη εξακτηνώσεις. Εν πάση περιπτώσει είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι καταφέρουν και συνεννοούνται. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ βλέπει στον κύριο Ερντογάν έναν ισχυρό ή μη αυταρχικό ηγέτη και μερικές φορές τον ζηλεύει κιόλας. Θα ήθελε και ίδιος να έχει παρόμοιες εξουσίες στις ΗΠΑ. Δηλαδή με ένα διάταγμα, με μια δήλωση να λύνει όλα τα προβλήματα και
0: σίγουρο
1: να δίνει λογαριασμό σε κανένα.
0: Σίγουρο είναι αυτό, σίγουρο. Δηλαδή, πώς τα καταφέρνεις εσύ και δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτό.
1: Οπότε λιγάκι τον βλέπει και με ένα μικρό θαυμασμό.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, έχουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Η οποία είναι η γλώσσα της συναλλαγής, ας πούμε, με όρους αμοιβαίου συμφέροντος, που δεν είναι παράδοξο, αλλά στη δική τους περίπτωση γίνεται έτσι με έναν πολύ ακραίο ίσως και κοινικό τρόπο. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα η οποία έχει πραγματική διεθνή σημασία. Είτε μας αρέσει αυτό, είτε δεν μας αρέσει. Είναι μια χώρα μεγάλη και από άποψη έκταση και από άποψη πληθυσμού, σε σημαντική γεωγραφική θέση, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που έχει πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι, όλα αυτά τα στοιχεία είναι που τα λαμβάνουν υπόψη και οι Ευρωπαίοι, προκειμένου να κάνουν και εκείνοι τους σχεδιασμούς τους και για να έχουν μια μεγάλη αγορά την οποία μπορούν να απολούν, ας πούμε, αμυντικούς εξοπλισμούς και για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τουρκική στρατιωτική ισχύ για την προώθηση των δικών του συμφερόντων. Η Τουρκία δεν έχει μόνο ισχυρές μεγάλες ενόπλες δυνάμεις, έχει και ετοιμοπόλεμες ενόπλες, εμπειροπόλεμες μάλλον ενόπλες δυνάμεις. Δηλαδή οι Τούρκοι πολεμούν στην πραγματικότητα, στο Ιράκ, στη Συρία και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν έχουν μόνο μια θεωρητική προσέγγιση ως προς το τι σημαίνει πόλεμος και επιπλέον έχουν και μια διαφορετική αντίληψη για το ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής εάν χάνεται στα πεδία των μαχών. Αυτό κοινικά αν το δει κάποιος που είναι Βέλγος, που είναι Ολλανδός, που είναι Σουηδός, καταλήγει το συμπέρασμα ότι στην ανάγκη είναι προτιμότερο να επιστρέφουν φέρετρα με την τουρκική σημαία παρά φέρετρα με την Ολλανδική, τη Σουηδική, τη Βελγική σημαία. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται κοινικό, είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις μετράνε την αποτελεσματικότητα και την προσφορά που μπορεί να έχει κάποιος σε συνθήκες ανώμαλης.
0: Και έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο σε πάρα πολλές φάσεις και τώρα, πρόσφατες.
1: Είναι προφανές αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το σταθμίζουν πολύ σοβαρά υπόψη στις ευρωπαϊκές προτεύσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά.
0: Ναι, και κλείνοντας η Ελλάδα, εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα να λειτουργούμε λίγο με τη μέρα. Αν μια μέρα έχει πάει καλά δοξάζουμε, αν μια μέρα δεν πάει καλά λέμε για μεγάλη καταστροφή διπλωματική ή πολιτική, εξωτερική πολιτική. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι αγώνας ταχύτητας όλο αυτό, έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα η εξωτερική πολιτική κρίνεται και έχει αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ούτε με την μέρα ούτε με την εβδομάδα που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα της έρχονται σιγά σιγά και μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα ορατά, τουλάχιστον με το γυμνό μάτι. Αυτό που σίγουρα ισχύει επίσης είναι ότι τα αποτελέσματα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι δηλαδή νίκη ή ήττα, δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Υπάρχουν αποχρώσεις του γκρι, πολλές αποχρώσεις του γκρι. Και υπάρχουν και διακυμάνσεις. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Η Τουρκία σε αυτή τη συγκυρία προβάλλεται ως ένας ισχυρός παράγοντας. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι την έχουν ανάγκη πολύ. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μέσα σε συνθήκες ρευστότητας και κρίσης η ίδια προβάλλει ως σημαντικός παράγοντας και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Κάφκασο και στη Μαύρη Θάλασσα, σε όλη την περιφέρειά της εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, το γεγονός ότι έτσι, ανοίγει πάρα πολλά μέτωπα και έχει πάρα πολλές και μεγάλες φιλοδοξίες της δημιουργεί και προβλήματα, διότι τη φέρνει αντιμέτωπη με άλλους παράγοντες, με άλλους παίχτες και της περιοχής μας αλλά και σε μεγάλη, σε ευρύτερη κλίμακα που ανησυχούν από την ενίσχυση της Τουρκίας ή που τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο έγινε προφανές και αυτές τις μέρες στη Συνόδου, είναι το Ισραήλ, που αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως περίπου μια περιφερειακή απειλή για το ίδιο. Πολύ περισσότερο που η Τουρκία έχει διεισδύσει στη Συρία, που έχει αυτή την ακραία ρητορική εναντίον του Ισραήλ, υπέρ της Χαμάς και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι μονοδιάστατο το ζήτημα. Εδώ οι διεθνείς σχέσεις έχουν την ιδιαιτερότητα ότι μοιάζουν βέβαια με παιχνίδι σκάκι, μόνο που δεν είναι μόνο μία η παρτίδα που παίζεται και μία δέρατο ταμπλό στο οποίο κινούνται τα κομμάτια. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά και γίνονται παράλληλα όλα. Άρα δεν υπάρχει η απόλυτη νίκη ή η απόλυτη ήττα, η απόλυτη επικράτηση ή η απόλυτη καταστροφή. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο φαινόμενο και θέλει μεγαλύτερη προσοχή και θα έλεγα πάντοτε θέλει μεγάλη ψυχραιμία. Δηλαδή ούτε οι πολλοί πανηγυρισμοί ωφελούν, ναι, ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
0: Ούτε το ανάθεμα.
1: Ούτε το ανάθεμα ωφελεί, εάν η συγκυρία δεν είναι τόσο ευνοϊκή.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα απόνερα του Συνόδου του ΝΑΤΟ. Before you call him a man, how many seas... Σε διαφημίσεις θα πάμε με ένα Bob Dylan, μάλλον με τον Bob Dylan, με το Blown in the Wind. Το απόγευμα της 9ης Ιουλίου του 1962, ο Bob Dylan μπήκε στο στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη για να ηχογραφήσει το Blown in the Wind. Το τραγούδι είχε γραφτεί λίγους μήνες νωρίτερα, σχεδόν μέσα σε 10 λεπτά, όπως έχει πει, εμπνευσμένο από ένα παλιό αφροαμερικάνικο spiritual τραγούδι, το No More Action Block. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι εκείνη η λυτή ηχογράφηση με την κιθάρα του και τη φυσαρμονικά του θα γινόταν ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα, με τον Dylan να δίνει φωνή σε μια ολόκληρη γενιά που ζητούσε ειρήνη, ισότητα και ελευθερία. Ακόμα αυτά ζητάμε. Διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη ηκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Παραπολιτικά.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Ναι! Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφουν οι τεστ της MRB που θα παρουσιαστούν μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Ποιο παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες και τι δηλώνει για την οικονομική τους κατάσταση. Πώς κρίνουν τους χειρισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας συνολικά. Τι απαντούν για τα νέα κόμματα. Αλλά και αν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη αλλαγή κυβέρνησης, αλλά και για την πολιτική της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πιο σκληρή απάντηση και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης, προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν το Πακιστάν. Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των επιχειρήσεων εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Άλμα 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 78,02 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 73,52 το αμερικανικό αργό. Διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και στη συνέχεια σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υποβάθμισε το κάζους Μπέλι που είχε θέσει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία αποφασίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ η Μόσχα κατηγορεί τη Συμμαχία ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η βοήθεια αναμένεται να προέλθει κυρίως από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει σημαντικά την οικονομική του στήριξη προς το Κίεβο επί Προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Πληροφορίες αναφέρουν πως αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα θα υπάρξει ακόμη μια παρέτηση βουλευτή, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κι άλλες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών, οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη του Άργους. Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο και παραμένουν υποκράτηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική εκένωση χώρων λόγω του καπνού. Στην Κοζάνη σήμερα η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Προς παράταση μιας εβδομάδας ως τις 22 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μητέρα και γιο σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός είναι πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου μέσου Πέταρ Στάνιτς. Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χωσάμ Χασάν μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και όσοι μπήκατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 9, είναι Ιούλιος 2026, ο ήλιος εδώ στην Αττική είναι λαμπρός, σε άλλα μέρη της χώρας μπορεί και να βρέχει γιατί θα υπάρξει έτσι μια αστάθεια του καιρού για σήμερα, από αύριο πάλι στα κανονικά. Αυτό βοηθάει να μην είναι πολύ ψηλές και οι θερμοκρασίες σε ένα καλοκαίρι που κυλά με κανονικές για την εποχή που λένε θερμοκρασίες, σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, αυτό χωρίς πολύ ζέστη. Ευτυχώς έχουμε φάει το μισό καλοκαίρι και την έχουμε γλιτώσει από τους μεγάλους καύσονες.
1: Ένας άντρας και ένας
0: θεός. Η επόμενη μέρα από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα απόνερα από την έντονη, όπως πάντα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και ό,τι δημιουργεί η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ πάντα, όπου από τη μία εξήρε το έργο, την παρουσία του Ερντογάν, δεν του έδωσε τα δώρα που περίμενε ακριβώς έτσι όπως τα περίμενε, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα F-35, πιο ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις μηχανές, για τα αεροπλάνα που ετοιμάζει η Τουρκία για να δώσει κινητήρες στις ΗΠΑ, αλλά όπως και να έχει, έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι σημαντικός σύμμαχος για τον ίδιο ο Ερντογάν. Είναι αυτή η πρακτική του Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχοι να είναι όσοι τον καταλαβαίνουν και είναι πάνε με τα νερά του. Η δική μας παρουσία εκεί, η παρουσία που απλά παρακολουθούμε λίγο τι γίνεται και προσπαθούμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε το ζήτημα του Κασούς Μπέλη ως μια ιστορική αναρθογραφία της απόφασης της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες, προκάλεσε ενόχληση του Σουλτάνου για τις δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη αλλά και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, όπου φαίνεται πολύ ενοχλημένος από το ότι υπάρχει τόσο καλό κλίμα μεταξύ Τραμπ και του Σουλτάνου. Αλλά όπως λέει, το ταγκό θέλει δύο, έτσι δεν λέει.

0: hago con un aire compadrón que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critica.
1: Αυτή είναι η μεγάλη Τίτα Μαρέλο. Τίτα Μερέλο, έλα πες. Τίτα Μερέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια στα χρυσά χρόνια του αργεντίνικου τάγκο και του αργεντίνικου κινηματογράφου. Έκανε τεράστια καριέρα. Γιατί θυμήθηκα τη Μερέλο, γιατί σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: Si fea soy, pongámosle. ¿Qué de eso? No me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirá.

0: Άννα, για να μας πει, για να είμαι η καλή συνάδελφος, μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο.
1: Ναι, Αλέξανδρε, καλημέρα. Να πούμε ότι μας πήραν τρεις ακροατές και μας είπαν ότι έχει ένα σύννεφο, έτσι, πυκνό σύννεφο καπνού στο θριάσιο πεδίο. Και ήρθε μια ενημέρωση από την πυροσβεστική. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Έχουν σπεύσει στο σημείο 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα, οχήματα. Και συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ. Οπότε πρέπει να είναι λίγο μεγάλο το μέτωπο. Ναι,
0: μεγάλο το περιστατικό. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα ελεγχθεί, γιατί έχουμε δει τις τελευταίες μέρες πολλά αντίστοιχα περιστατικά και πολλά αντίστοιχα περιστατικά σε βιομηχανικές περιοχές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην δούμε κανένα νέφος πάλι να μας πλακώνει, γιατί από τη Θεσσαλονίκη έφτασε εδώ. Μην πάμε το
1: ανάποδο.
0: Από εδώ να φτάσει προς τα πάνω. Ευχαριστώ, Άννα. Το παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε. Ό,τι υπάρξει νεότερο να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ.

Με αφορμή την ανεξαρτησία της Αργεντινής από την Ισπανία το 1816, είπα να ακούσουμε λίγο παραπάνω τάγκο. Αυτή είναι η ζωή του Γιαννούρια με το ακορντεόν της. Κάνει εντελώς αλλιώς, τάση με να φύγω.

Είναι αυτό που ονομάστηκε Nuevo Tango και όταν ήρθε στην Αργεντινή το Nuevo Tango, όταν το έφεραν οι πρωτοπόροι, άρχισαν οι παλιοί να λένε καλά, είσαστε καθόλου καλά. Το τάγκο είναι ένα, δεν υπάρχει παλιό και καινούριο. Είναι ένα, τι γρήγορα πράγματα, τι παντονεών, τι αυτό, δηλαδή σεβασμός, respect που έλεγε και η Αρίθα.

Μάλιστα, Γιάννη Παστήλα, ένα μήνυμα για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κλάψη. Δεν είπε πουθενά ο καθηγητής ότι θα πρέπει να μπούμε, να εμπλακούμε σε πολέμους που θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε εμείς για την Ευρώπη κτλ. Είπε ότι ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη δυστυχώς αδυνατεί να παίρνει αποφάσεις και μένει πίσω. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το ζήτημα είναι αν εσύ μπορείς να, να κινηθείς ταυτόχρονα με την πραγματικότητα ή αν απλά μένεις πίσω και παρακολουθείς. Όπως επίσης κανείς δεν είπε, δεν εξήμισε την Τουρκία, ούτε είπε ότι ο στρατός είναι τιμοπόλεμος ή όχι. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί μάλλον, προτιμούν να βλέπουν φέρετρα που έχουν την τουρκική σημαία να γυρνάνε από τα μέτωπα, από το να βλέπουν φέρετρα που έχουν, ξέρω, την Ολλανδική, τη Γερμανική ή την Ισπανική σημαία, οπότε χρησιμοποιούν την Τουρκία για να κάνει τη βρώμικη δουλειά.

0: Σήμερα θα γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η πρώτη σύσκεψη για να βρούμε την λίστα με τα 45 κωδικούς που θα μειωθούν από Σεπτέμβριο, διότι τάρτε να το κάνεις το καλοκαίρι, να τρέχεις και να μειώνεις τις τιμές, σωστά. Τώρα απλά τις διατηρούμε έτσι όπως είναι. Σήμερα βγαίνει ο πληθωρισμός, όπου θα βγει μειωμένος, γιατί έχουν πέσει κυρίως τα καύσιμα, αλλά να δούμε μετά την νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, αν θα δούμε νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι. Στην πτώση δεν είδαμε μείωση στην τιμή της βενζίνης. Μήπως δούμε αύξηση στην αύξηση του πετρελαίου. Μικρή διακοπή στα πολλά τάγκο που ακούσαμε και θα ακούσουμε, για να πάμε στον καλό συνάδελφο τον Σπύρο Δαρσινό, να δούμε έχουμε μάθει από χθες μέχρι σήμερα για αυτή την φωνική καταδίωξη στο Άργος, με τους αστυνομικούς να κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Καλημέρα Σπύρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, κανένα πρόβλημα, πάντα στη διάθεσή σου. Μόνο μια παρένθεση θα μου επιτρέψει, ναι. Γιατί έχουμε ένα έκτακτο περιστατικό. Έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης σπιδιών στον περιοχή του Ασπροπύργου.
0: Εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι, γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τη φωτιά και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό που καίγεται. Εργοστάσιο ανακύκλωσης.
1: Εργοστάσιο ανακύκλωσης, πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τουλάχιστον 45 πυροσβέστες σε 10 οχήματα περίπου. Ενδεχομένως να υπάρξει και ενίσχυση μέσα στις επόμενες, στα επόμενα λεπτά. Είμαστε καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί σε εκείνο το σημείο. Δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, από την δική μου μικρή εμπειρία, η φωτιά αργεί να περιοριστεί. Είναι, ναι, πολύ, είναι η φύση της πυρκαγιάς, η οποία είναι σε έφλεκτα υλικά. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια, έχει πολύ υλικό, πολύ ύλη, η οποία μπορεί να κρατήσει και για πάρα πολλές ώρες, ακόμα και για μέρες. Μακάρι να ελεγχθεί, τουλάχιστον να μην πάει και σε άλλα κτίρια.
1: Δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο, ωστόσο. Καλό είναι όσοι είναι στην περιοχή του Ασπροπύργου να μην έχουν πολύ ανοιχτά τα παράθυρά τους. Ενδεχομένως να προκύψει για 112,
0: αυτό
1: γιατί
0: πήγα να
1: έχουμε
0: πω.
1: Δει υλικό και μιλάμε για μαύρους καπνούς, οπότε ναι, καταλαβαίνει κανείς, θα είναι και τοξική αυτή η καπνή.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση του Άργους, έτσι, έχουμε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες. Βεβαίως οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοπόρου, έχουν ζητήσει και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Βεβαίως αυτό είναι υπό εξέταση, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και την εξέταση αυτή θα την φέρει εις πέρας τα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα δούμε ποια είναι η βαλιστική έκθεση, η οποία θα δώσει απαντήσεις για το πώς συνέβη, πώς ενέργησαν αυτούς τους πυροβολισμούς οι αστυνομικοί. Υπάρχουν αναφορές ότι βρέθηκαν στο σημείο 13 κάλικες. Καταλαβαίνει κανείς.
0: Για πυροβολισμό στον αέρα με 13 κάλικες είναι λίγο περίεργο το όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: όταν δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.
1: Ναι, και αφενός δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ναι. Αφετέρου, το μόνο μεμτό, θα λέγαμε, από την πλευρά του νεαρού, τουλάχιστον και με βάση την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, είναι ότι δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Προσπάθησε να εμβολήσει δύο αστυνομικά οχήματα και ενδεχομένως να δραματίσει κάποιους από τους αστυνομικούς. Το ακούω αυτό, όταν όμως, από ό,τι διαπιστώθηκε, οι πυροβολισμοί ακολούθησαν πολύ αργότερα. Έχουμε ξεφύγει πλέον από το πεδίο της νόμιμης άμυνας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως αυτό που επίσης ήταν απολύτως μεμτό και κατακριτικό ήταν το γεγονός ότι κινήθηκε ο νεαρός, ο 20χρονος, με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στο υπόλοιπο του Άργους. Οπότε εκεί ενδεχομένως να υπήρχε κάποιος τραυματισμός κάποιου διερχόμενου πολίτη.
0: Δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι έχει γίνει, αν ο νεαρός αυτός, ο οποίος χαροπαλεύει, είχε κάνει κάτι πριν ή απλά ήταν τυχαίος, ένας τυχαίος έλεγχος, έτσι.
1: Είναι τυχαίος έλεγχος, είναι κυρίως στις πόλεις της επαρχίας. Υπάρχουν τμήματα της ΟΠΚΙ, υπάρχουν κλιμάκια της ΟΠΚΙ, τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν πάση πίσω ελέγχους. Ναι. Από τροχονομικούς μέχρι τυπικούς ελέγχους για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Δηλαδή διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, ενδεχομένως να πιάσουν και κάποιους οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν τις λεγόμενες βούκες, τις διαρρήξεις και τους πιάνουν στην ουσία επαυτοφόρο στις προπαθητικές πράξεις. Έτσι λοιπόν και εκεί, εκείνο το βράδυ στην περιοχή Πυργέλα, λίγο έξω από, από το Άργος, ο νεαρός αυτός εθεάθη, οι αστυνομικοί της όποια έντοψαν το αυτοκίνητο, το θεώρησαν ύποπτο, τους έκανα σήμα. Του έκαναν σήμα μάλλον. Ναι. Ο νεαρός δεν σταμάτησε. Αυτό φαίνεται ότι πιστοποιείται, γιατί καθώς την πληροφορία μας λένε ότι όντως υπάρχουν ζημιές, υλικές ζημιές στο περιπολικό όχημα. Σύμφωνα με τις αιτιάσεις των αστυνομικών, επιχείρησε μάλιστα να χτυπήσει και τους αστυνομικούς οι οποίοι ήταν πεζοί εκείνη την ώρα. Και ακολούθησε η καταδίωξη. Η καταδίωξη έφτασε μέχρι και το κέντρο, μέσα στην πόλη του Άργου, όπου σε ένα σημείο ο νεαρός, αφού παράτησε το αυτοκίνητό του, ενδεχομένως έχασε τον έλεγχο, το έβαλε στα πόδια και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Εκεί έφτασε στον περίφημο μαντρότυχο που έχουμε δει όλοι πλέον, είναι στην ουσία ένα καταρρευμένο σπίτι.
0: Ναι. Που προσπάθησε να καβαλήσει το μαντρότυχο και να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.
1: Φέρεται δηλαδή να προσπάθει να ξεφύγει. Υπάρχουν πολλές σοπές στον λόγο τείχο. Από ό,τι μας λένε κάτι της περιοχής πάντως, επειδή την χάνει να έχουμε κάποιες επαφές στην λόγο περιοχή, πρόκειται για ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, επομένως ενδεχομένως να είναι και ζημιές από προηγούμενες φορές. Αυτό θα εξεταστεί από τους ανθρώπους των κλιματολογικών εργαστηριών. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ΟΠΕΣ προειδεάζουν ότι ενδεχομένως να υπήρξαν και βολές οι οποίες να ήταν ευθείες. Να μην ήταν προς τον αέρα.
0: Η υπηρεσία θα τα βρει και η υπηρεσία θα τα κρίνει. Εμένα αυτό που πάντα μου μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι οι αστυνομικοί θεωρητικά είναι εκπαιδευμένοι ακριβώς για να μπορούν να λειτουργούν ψύχρεμα σε τέτοιου είδους ιστορίες. Και επειδή δεν μιλάμε για ανταλλαγή πυροβολισμών, μιλάμε για έναν 20χρονο που προφανώς, όπως λες και εσύ, προσπάθησε να τους εμβολήσει, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια καταδίωξη ενός ανθρώπου που κατέληξε με μια σφαίρα, με δύο σφαίρες.
1: Δεν ξέρω, με το κεφάλι. Αλέξανδρε, ό,τι ισχύει για τον απλό πολίτη ισχύει και για τον αστυνομικό. Ναι. Εάν και εφόσον μπαίνουμε σε μια διαδικασία εμπλοκής με ένα μαχαίρι, με ένα όπλο, κάποιος να μας απειλεί, μόνο εκείνη τη στιγμή μπορούμε να ασκήσουμε νόμιμη άμυνα. Ναι. Αργότερα, όταν πάρουμε στο κυνήγι, ας πούμε, έναν κλέφτη, για παράδειγμα, ο οποίος έχει όντως μπει στο σπίτι μας, και δεν μας επιτίθεται, δεν μπορούμε και εμείς να ασκήσουμε βία.
0: Εντάξει, εγώ ξαναλέω, όλο το υπόλοιπο θα το βρούνε οι αρμόδιοι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε μια σφαίρα στο κεφάλι ενός ανθρώπου που δεν ήταν, δεν είχε όπλο, δεν ήταν ανταλλαγή πυροβολισμών. Όπως η ίδια υπηρεσία λέει, προσπαθούσε να καβαλήσει ένα μαντρότυχο για να φύγει. Είναι περίεργο πάρα πολύ όλο αυτό. Θα το δείξει και μπορώ να πω ότι από την εμπειρία που έχουμε πια από αντίστοιχα περιστατικά, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά της αστυνομίας, κάτι λέει αυτό.
1: Υποδηλώνει ότι εκτιμά ότι και εμείς αντιλαμβανόμαστε και τις κανονιζόμαστε.
0: Ναι, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Σπύρο, το παρακολουθούμε και την φωτιά, γιατί βλέπω τώρα έχει έρθει η ενημέρωση ότι λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Όταν φτάσεις με το καλό και έχεις καλύτερη εικόνα, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσεις αν μπορέσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, καλά.
0: Καλημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Ετωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάση, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Και από Τάνια Τσανακλείδου σε Mercedes Sosa, Gracias a la vida, για να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Mercedes Sosa, η φωνή όσων δεν είχαν φωνή.

Με Αργεντινή ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο. Με Αργεντινή ολοκληρώνουμε αυτό το ημίωρο. Η μεγάλη Mercedes Sosa, γεννημένη το 1935, μια μέρα σαν σήμερα, σε μια πόλη βορειοδυτικά της Αργεντινής, εκεί στα σύνορα με την Βολιβία. Παιδί από μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Όπως είχε πει, είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουν τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάνε. Όμως είμαστε μια πραγματική οικογένεια, δεμένη μεταξύ μας. Αυτή η ατμόσφαιρα μου επέτρεψε να μην τρέφω μνήση κακία για τον κόσμο. Και κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
12: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Τρέχουν πολλές εξελίξεις, δυστυχώς, και κακές ειδήσεις. Δυστυχώς, πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, τον καλό συνάδελφο από το ιατρικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι τα πράγματα στο Σισμανόγλιο έσβησε φωτιά χωρίς προβλήματα και χωρίς θύματα, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι. Καλημέρα, Βασίλη, ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χωρίς να έχει κάποια άμεση επαφή με τη φωτιά, ούτε να έχει εισπνεύσει καπνούς, κατά τη διάρκεια της μεταφοράσης για την εκένωση των δύο ορόφων του Σισμανόγλιου, μία 90χρονη γυναίκα έπαθε ανακοπή και έχασε τη ζωή της.
0: Από την ένταση προφανώς.
1: Από την ταραχή της κινητοποίησης εκεί. Χωρίς να έχει καμία επαφή με τη φωτιά και χωρίς να έχει εισπνεύσει καπνό.
0: Ναι. Όπως και να έχει τώρα μια φωτιά σε ένα νοσοκομείο με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και καθόλου καπνό να μην εισπνεύσει, είναι ταραχή, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο και είσαι ανήμπορος.
1: Είναι και η ηλικία που την κάνει ακόμη περισσότερο ευάλωτη.
0: Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έχουμε κανένα νέο από την φωτιά? Έχουμε τίποτα, τραυματίες ή...
1: Ναι, στον Αυστρόπυργο υπάρχει ένας τραυματίας, ο οποίος διακομίστηκε στο τμήμα των περιστατικών του νοσοκομείου της Ελεσίνας Τριάσιο και αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τον πλαστικό χειρουργό.
0: Μάλιστα.
1: Ευελπιστούμε και λέμε ότι πιθανότατα θα είναι ελαφρά.
0: Ναι, από το εργοστάσιο είναι, εννοώ από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με το

0: Τώρα, η επόμενη μέρα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ έχει αφήσει πολλά απόνερα. Έχει ενδιαφέρον ότι όπου πάει ο Τραμπ το κάνει να είναι όλο λίγο πιο έντονο από το κανονικό, παρά τα έτσι κι αλλιώς υφιστάμενα προβλήματα που έχει το ΝΑΤΟ. Η παρουσία του και μόνο το έκανε να είναι λίγο πιο έντονο, και κυρίως το γεγονός ότι εξήρε την παρουσία, την στάση, την ύπαρξη της Τουρκίας και του Ερντογάν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς διαβάζει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, τις εξελίξεις σε αυτές τις δύο μέρες το ΝΑΤΟ και πώς σχεδιάζεται τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Χριστάκο από το Μέγκα, να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ είναι έντονος. Δεν σημαίνει πάρα πολλές φορές πάρα πολλά το τι λέει, γιατί μπορεί στην ίδια πρόταση να πει τα ίδια και τα ανάποδα. Αλλά όπως και να έχει, ξέρουμε ότι οι σχέσεις του με τον Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχει, πέρα από, από την κινητικότητα στην ελληνική πλευρά, υπάρχει ανησυχία για αυτή την εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, η αποτίμηση που έκανε η Αθήνα μετά το διήμερο της Συνόδου και την παρουσία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, γιατί εστιάζουν εκεί μαζί με τις δηλώσεις του, αλλά κυρίως και το σχολιασμό των όσων έγιναν στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, δεν προκαλεί κάποια ανησυχία, διότι αφενός δεν έγινε, όπως λένε, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο. Μας είχε προειδεάσει ο πρόεδρος Τραμπ για το πώς θα παρουσιαστεί στην Άγκυρα, πρώτον, και δεύτερον, όπως πολύ ορθά επισήμανες, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι φιδωλός στα λόγια. Λέει πάντα πολύ καλές κουβέντες για τους φίλους του, όταν εκείνος εκτιμά. Μπορεί την επόμενη μέρα το πρωί, όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, για κάποιο λόγο, για κάτι που έχει γίνει, γιατί στην Τουρκία δεν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, να βγει και να πει τα ανάποδα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή να βγει αύριο το πρωί και να πει μέχρι χθες ήταν φίλος μου, αλλά τώρα με την συμπεριφορά του δεν είναι φίλος μου.
0: Να τους βομβαρδίσει μπορεί, δηλαδή είναι ικανός για όλα, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Μπορεί να το κάνει με μεγάλη ευκολία και την ίδια ώρα που γυρνάει με το καινούργιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και το τρίτο που επισημαίνεται είναι ότι θα πρέπει, και αυτό ίσως είναι το πιο βασικό, να σταθούμε στα δεδομένα, στην πραγματικότητα δηλαδή. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία με τη στάση της να αγοράσει τους S-400 έχει εξοργήσει το σύστημα, αφήστε τον πρόεδρο Τραμπ τι επικοινωνία θέλει να κάνει, και βέβαια και ότι νομοθέτημα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια αντιλαμβάνεσαι μια χώρα που έχει προμηθευτεί αμυντικά συστήματα. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουν, το S-400 είναι το αντιπυραυλικό σύστημα, το ρώσικο, έτσι, το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο ΝΑΤΟ και δεν επιτρέπεται, αν θέλεις, και σε χώρες μέλη να το χρησιμοποιούν. Δεν είναι και συμβατό, αλλά μην πούμε τώρα σε τεχνικά. Άρα, ένα ζητούμενο είναι αυτό. Ήδη, ξαναλέω για όσους τυχόν δεν το παρακολούθησαν, υπάρχουν αντιδράσεις από τους γερουσιαστές, από αρκετούς γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά τη δηλώση του Προέδρου Τραμπ. Και για να συμμετάσχει ή για να επανέλθει, μάλλον, η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία, πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, τι έχει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά των αεροσκαφών, έχει όχι μόνο δοθεί το πράσινο φως, αλλά προχωρά. Και το επόμενο έτος, σε λίγους μήνες δηλαδή από τώρα, οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα εκπαιδευτούν στα πρώτα F-35 που έρχονται στην Αθήνα. Άρα αντιλαμβανόμαστε πού βρίσκεται, κατά την κυβέρνηση πάντα, έτσι μεταφέρω θέση κυβέρνησης, πού βρίσκεται

0: αυτή τη στιγμή η Αθήνα σε σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή τις εξοπλιστικές της ανάγκες, και αν προσθέσεις και τις φρεγάτες Μπελαρά, αν προσθέσεις και την αναβάθμιση των F-16 που έχουμε, τύπου Viper σε Block 50, που μπορεί κάποιοι να μην δίνουν σημασία, αλλά επιχειρησιακά είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εξοπλιστικό έργο, η Αθήνα βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε αυτό που την νοιάζει, δηλαδή στην αμυντική της θωράκιση. Η Άγκυρα έχει υποσχέσεις αυτή την ώρα. Τώρα ο Πρωθυπουργός, είχαμε και ένα μπίφα, το πω έτσι, στη γλώσσα των νέων, Αλέξανδρε, μεταξύ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τον Κάσους Μπέλη, ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε πίσω από λόγια διπλωματικά και είπε μάλιστα ότι είναι μια αναχρονιστική πολιτική, η οποία δεν έχει νόημα και δεν αποδίδει. Με τον Τούρκο πρόεδρο
1: και κάλεσε και τους εταίρους στο ΝΑΤΟ να το δουν αυτό, δηλαδή να το συνυπολογίσουν στη στάση τους απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι, έχει, κοίταξε, ο σημερινός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, ο Ολλανδός, ο οποίος δέχτηκε και σήμερα στις εφημερίδες της Δανίας πολλές επικρίσεις γιατί δεν αντέδρασε στις νέες δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Θυμίζω ότι είναι Δανός και η Δανία έχει σοβαρό θέμα με αυτά. Πάση περιπτώσει, ξεπερνάμε πλέον αυτή τη μικρή παρένθεση. Ο κύριος Ρούτε πάντοτε το θέτει ως ένα διμερές θέμα που πρέπει να ξεπεράσουν τα μέλη. Δεν τοποθετείται επ' αυτού, γιατί και εκείνος σε σχέση με την Τουρκία θέλει να έχει την φιλοαμερικανική πλευρά αυτή τη στιγμή, που ο Ερντογάν είναι φίλος μας. Αλλά επισημαίνεται ότι αυτά είναι στα λόγια. Ό,τι έχουμε δει ως τώρα είναι στα λόγια. Τώρα, ως προς τα διμερή, δεν υπήρξε τίποτα σημαντικό, ραντεβού δεν υπήρξε. Ουσίας τα είπαν λίγο στο όρθιο ο κ. Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο. Δεν έχει προκύψει κάτι. Συνεχίζουμε ως έχουμε, αναμένοντας, και εδώ επίσης είναι το δεύτερο σημαντικό, αναμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η Αμερικανο-Τουρκική σχέση, αλλά κυρίως αυτό που μας νοιάζει, η Έλληνο-Αμερικανική, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές φάσεις, Αλέξανδρε. Δεν είναι μόνο το αμυντικό, είναι και το ενεργειακό, είναι και
1: σωστά. Το επιχειρηματικό, δηλαδή, ναι. Παύλα, ενεργειακό, πηγαίνουμε πολύ καλά, δηλαδή έχουμε μια ανοιχτή σχέση, έχουμε επενδύσεις στην χώρα, οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες είναι αυτές που χειρίζονται τα οικόπεδά μας για την εξόρυξη, για την έρευνα τέλος πάντων προς ώρας, για το αν υπάρχουν κοιτάσματα για να προχωρήσουμε σε εξόρυξη, φέρνουμε αμερικανικό LNG και προμηθεύουμε μέσω του κάθε του άξονα αμερικανικό LNG τα Βαλκάνια. Εκεί πηγαίνουμε καλά. Και αυτό είναι και κάποιοι που λένε το αντιστάθμισμα απέναντι στο διπλωματικό γεωπολιτικό προβάδισμα που μοιάζει να έχει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα με τις ΗΠΑ, ότι εμείς τα πηγαίνουμε καλά στα επιχειρηματικά μαζί τους.
0: Αυτό λέει και η ελληνική διπλωματία, ότι αν πάρει κανείς τα γεγονότα ή όχι τις λέξεις, τις φωτογραφίες, τη στάση του στόματος, τις υποσχέσεις, αλλά μόνο τα γεγονότα, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και γίνονται πράξεις, οι οποίες δεν είναι μόνο μια αγορά, αν θέλει, πήραμε 10 μαχητικά, 20, 50 και μπόκαι, that's it. Είναι μια συνεργασία στενή, η οποία πια εξελίσσεται και μένει στο διηνεκές. Είναι πολύ στρατηγική σημασία η συνεργασία αυτή. Αν θέλω να το τραβήξω και λίγο, δεν πειράζει, είναι στις σκέψεις όλων γίνονται αυτές οι κουβέντες. Αν η Τουρκία ήθελε ποτέ να δημιουργήσει ένα επεισόδιο, να επιτεθεί στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά που και εσύ περιέγραψες μόλις τώρα είναι θέματα που πρώτη η Αμερική θα μπει μπροστά, όχι εμείς.
1: Ναι.
0: Για τα συμφέροντα και τα δικά της από ένα σημείο και μετά.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα, ξέρεις, είναι η κουβέντα αυτή του να μην εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, το γεγονός ότι θα υπάρχουν ξένοι εδώ που θα επιχειρούν, άρα θα βάλουν stop στις
0: όποιες
1: σκέψεις. Έτσι.
0: Το είπα μόνο για τα
1: συμφέροντα μιας
0: χώρας, η οποία, όπως και εμείς φυσικά, τα συμφέροντά μας απειλούνται,
1: έτσι,
0: τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχουμε διακηρύξει στο έπακρο θεωρώ ότι θα τα υπερασπιστούμε. Έτσι και μοιάζει που θα κάνει το ίδιο.
1: Γιάννη, κλείνοντας για να σας αφήσω να συνεχίσεις την πολλή δουλειά που έχει και σήμερα ημέρα, το γεγονός ότι δεν ήρθε ο Τραμπ, αν και πριν από μερικούς μήνες λέγανε ότι μπορεί σε αυτό το πήγαινε έλα προς την Άγκυρα να κάνει μια στάση. Δεν έρχεται μάλλον ούτε ο Χέξεθ που ακούστηκε ότι μπορεί να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στην Αθήνα. Σημαίνει κάτι?
0: Όχι, όχι, όχι. Από το ρεπορτάζ είχε βγει πριν από κάποιο καιρό ότι λόγω της απόφασης του Τραμπ να συμμετάσχει τελικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θυμίζω ότι είχε πει ότι εγώ στο ΝΑΤΟ δεν πάω για τους γνωστούς λόγους, ότι δεν
1: βάθηκα
0: στο πλευρό μας πολύ και διάφορα τέτοια οι Ευρωπαίοι. Πάντα περιπτώσει, το γεγονός της απόφασης του να έρθει, τότε δημιούργησε και κάποια σενάρια ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει ένα ραντεβού. Δεν υπήρξε όμως, και αυτό το λέω γιατί το γνωρίζω, ποτέ επί της ουσίας επικοινωνία των δύο γραφείων για ενδεχόμενη συνάντηση. Και να σου πω λίγο κιόλας, δεν νομίζω ότι θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα να έρχονταν εδώ ο Τραμπ σε αυτή τη συγκυρία.
1: Ναι.
0: Η χώρα βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο, δεν θα προσθέθεται κάτι. Νομίζω ότι δεν το ήθελε και η Αθήνα, θες να σου πω κιόλας, πιο
1: βαθιά. Με ανοιχτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τώρα η αλήθεια είναι ότι καλό δεν θα ήταν, αλλά όπως και να έχει. Εντάξει, την προσπαθεί αυτή τη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ότι τη θέλει. Ναι. Λέω όμως από το ρεπορτάζ.
1: Ότι στη συγκυρία δεν θα ήταν και το καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, στιγμή.
1: Σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, για τη συζήτηση, για την άποψη. Γιάννης Χριστάκος, ο καλός δημοσιογράφος από το Μέγκα, για την επόμενη μέρα τη συνόδου του ΝΑΤΟ και το πώς το ήδη η ελληνική πλευρά βλέπω. Το μαύρο καπνό από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο είναι πάρα πολύ έντονος, ήδη είναι ορατός από ολόκληρη την Αττική. Φυσάτε για να φύγει, γιατί μας βλέπω να το αναπνέουμε κανονικά όλο αυτό το τοξικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μία μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μία ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole.air de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: ελληνικό κρασί. Με προσανατολίζουνε σε χώρα μαγική. Μεθάει η καρδούλα μου και πιάνει το χορό. Και ο κόσμος βαλαντώνει και εγώ παραμιλώ.
1: Είπα να ακούσουμε λίγο Θοδωρή Αναστασίου από το πολύ παλιό δίσκο του, το Ντεμοντέ, Παπούτσι από τον τόπο. Έτσι, για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, γιατί βγήκε η έκθεση του Economist για την πρωταθλήτρια στην ποιότητα ζωής, πρωτεύουσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτη είναι η Κοπενχάγη, δεύτερη είναι η Βιέννη, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Μελβούρνη της Αυστραλίας και το Σίδνεϊ από την Αυστραλία, και η Αδελαϊδα από την Αυστραλία είναι στην 8η θέση. Πέμπτη θέση η Ζυρίχη, έκτη θέση η Γενέβη, έβδομη θέση η Οσάκα στην Ιαπωνία, το Βανκούβερ στο Καναδά είναι στην 9η θέση. Έχουμε πέσει πολύ χαμηλά, είμαστε μόλις στην 88η θέση. Νομίζω ότι είναι δάκτυλος των ανταγωνιστών.

0: Και έχουν άλλες χώρες έτσι πολλές ωραίες συναυλίες σε ωραίους εξωτερικούς χώρους όπως στην Αθήνα. Εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα γενικά, ειδικότερα, όπου πας το βράδυ έχει και μια συναυλία, αλλά να πηγαίνεις σωστές. Στις Σκάλες. Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Βαθία Ρεμπούτσικα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια μαγική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Σε 9 η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι «Η υπέροχη Σοφία Ζόβα». Παρασκευή 10 Ιουλίου στον παράβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με είσοδο ελεύθερη.
1: Κοιτάς να επιβιώσεις με κόλπα ηλεκτρικά.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε την εβδομάδα. Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Με φωτιές σε πολλά μέτωπα και κανονικές και όχι κανονικές. Αλλά τέλος πάντων γενικά και εγώ είμαστε. Σωτήρης Ανάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
3: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι. Είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9 που λέγει το τραγούδι. 9 Ιουλίου του 2026. Λίγο μετά τις 9 το πρωί, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Πρωινή ενημέρωση στον Antenna Stars στους 103,5. Με τον Παναγιώτη Τσακανίκα κοντά σας. Καθημερινά, λίγο μετά τις 9 έως τις 11.

καλοκαιράκι στο εξωτικό Αγρίνιο με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα που μιλάμε. Άπνοια επικρατεί. Καλός καιρός και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33-34.

Είμαστε εδώ με τις σημαντικότερες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας πριν πάμε στα δικά μας. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Τόλο, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Τέσσερις συνολικά ώρες ενημέρωση από τον Αντένα Σταρ με τον Παρασκευά μαζί να ακολουθεί από τις 11 ως τη 1. Πρωί-πρωί πολύ μεγάλη αναστάτωση σε κλινική στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, φίλες και φίλοι. Φωτιά σε δωμάτιο, πολύ σοβαρές ζημίες στην κλινική της συγκεκριμένη του Σισμανόγλιου. Θα μπορούσε να καεί το μισό νοσοκομείο, είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, που νωρίς το πρωί επισκέφθηκε εκεί το νοσοκομείο το συγκεκριμένο. Από φωτιά σε στρώμα εκδηλώθηκε αυτή η κατάσταση, η οποία πήρε στη συνέχεια διαστάσεις. Ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, όλα λειτουργήσαν σωστά, με τον Υπουργό Υγείας να εκφράζει και τα συγχαρητήριά του στο προσωπικό για την αντίδρασή του. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί και τι λέει και η πυροσβεστική. Πρωινό μήνυμα και από το 112 για φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Μηνύματα Μητσοτάκη χθες για Κάζους Μπέλη και F-35 χωρίς διάθεση για νέες αναταράξεις με την Τουρκία. Θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και ο Ερντογάν απαντώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Φάνηκε όμως κάπως ενοχλημένος, η αλήθεια. Αντίθετα, ο Ερντογάν ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στη στάση και στις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τα F-35. Η Αθήνα δεν μοιάζει διατεθειμένη πάντως να μπει σε κάποια ρητορική αντιπαράθεση με την Τουρκία. Πάντως, με σαφήνεια χθες τέθηκε το θέμα Κάζους Μπέλη σε ανατολικό επίπεδο. Κάτι βέβαια σίγουρα που δεν αρέσει στη γείτονα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν σχετικά με τα F-35. Της Τουρκίας, χαρακτήρισε μάλιστα αυτό το Κάζους Μπέλη, την αιτία πολέμου δηλαδή, ως μια ιστορική ανορθογραφία που θα πρέπει να σταματήσει.

Βέβαια, όλοι έκαναν συνεντεύξεις οι ηγέτες χθες μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με τον Ερντογάν να λέει: Εντάξει, οι Έλληνες γιατί κάνουν έτσι, εμείς τους ρωτήσαμε ποτέ ή μη κάναμε δηλώσεις όταν αυτοί εξοπλίζονταν. Και θέλησε πολύ να υποβαθμίσει μαζί το κάζους μπέλι ο Τούρκος πρόεδρος, λέγοντας ότι αν ρωτήσεις τους Τούρκους, κανείς δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό. Την ίδια στιγμή που είχαμε τη σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, είχαμε βέβαια κορύφωση και συνέχιση, μάλλον αν θέλετε, φούντομα της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων να λέει ότι δεν ξέρει αν αξίζουν τελικά συμφωνία.

Ξαναχτύπησαν οι τηλεφωνικοί απαταιώνες σε περιοχές εδώ του Αγρινίου και του Δήμου Θέρμου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι. Λειτουργεί και ελεγχόμενη στάθμευση, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Χθες είχαμε ένα μπαράζ κλήσεων σε συμπολίτες μας, σε κεντρικούς δρόμους του Αγρινίου. Θα σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Προσέξτε όμως, το σύστημα, έτσι επαναλαμβάνω, λειτουργεί. Πολλοί όμως δεν το γνωρίζουν αυτό.

Μουντιάλ 2026 έχουμε συνέχεια σήμερα με τη φάση των προημιτελικών της παγκόσμιας αυτής γιορτής του ποδοσφαίρου. Γαλλία, Μαρόκο στις 11 φίλες και φίλοι. Αύριο 10 το βράδυ Ισπανία, Βέλγιο. Την Κυριακή τα μεσάνυχτα Νορβηγία, Αγγλία. Τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 Αργεντινή, Ελβετία.

Αυτά και άλλα λοιπόν σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όπως κάνουμε κάθε μέρα με το Σαν Σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Ο Παγκράτιος και η Παγκρατία γιορτάζουν σήμερα. Ήταν 9 Ιουλίου του 1816 όταν η Αργεντινή κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, ενώ το 1821, μερικά χρόνια μετά, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam.

1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον Απρίλιο τον περασμένο εκείνης χρονιάς. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Ήταν το λεγόμενο Μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. Ένα χρόνο μετά, ισχυρός σεισμός μέγεθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο, περισσότερο από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου.

7,3 στη Σαντορίνη. Έτσι, φανταστείτε τι έγινε τώρα με έχουμε τέτοιο σεισμό. Μην με ακούτε να το σκέφτομαι, δεν μπορώ. 1959 αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Ήταν 9 Ιουλίου του 1935, φίλες και φίλοι, όταν γεννήθηκε η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra, η Νέγρα δηλαδή. 1956 ένα σπουδαίο πολυβραβευμένο και φιλέλληνα ηθοποιό γεννιέται, είναι και Ορθόδοξος. Μιλάμε για τον Tom Hanks, έτσι, σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό. 1959 γεννιέται ο Jim Kerr, Σκοτσέζος τραγουδιστής, υπασύγνωστη φωνή των Simple Minds.

1771 πεθαίνει ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμο στο Νέο Κόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Εορτάζει σήμερα ο Άγιος Ιερομάρτυρας Μιχαήλ Μπακνανάς, νεομάρτυρας μάλλον, συγγνώμη. Το 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Cab Gillette, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της μεγάλης βιομηχανίας ξεριστικών ειδών Gillette. 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού.

Οι Simple Minds, όπως και πολλά συγκροτήματα εκείνης της δεκαετίας, φίλες και φίλοι, συνεχίζουν έτσι, υφίστανται, βγάζουν τραγούδια, βγάζουν δίσκους, πώς το λέμε, έτσι, κυκλοφορούν, ας πούμε, κάνουν μάλλον νέες κυκλοφορίες. Και φυσικά εξακολουθούν ειδικότερα στις ηλικίες μας έτσι να είναι δημοφιλείς. Για παράδειγμα, να πούμε τους και τους Cure. Ή πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία κάνουν μάλιστα και συναυλίες αυτή μάλλον την περίοδο, την καλοκαιρινή. Εδώ κάνουν, πώς το λένε, μουσικά τέτοια οι Rolling Stones. Ποιοι οι Rolling Stones, έτσι, οι οποίοι πόσο είναι, 200 ετών ο ένας. Πώς το έλεγε ο Μακαρίτης ο Τζίμις ο Πανούσης, είναι βρικόλακες, λέει οι Rolling Stones.

Να δούμε τώρα και τον καιρό, φίλες και φίλοι, τι λένε τα νεότερα σχετικά με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Έχουμε μπροστά μας και το Σαββατοκύριακο. Καλός ήταν ο καιρός, καλοκαιρινός. Από ό,τι φαίνεται, τσιμπάει μάλιστα ο υδράργυρος από το Κυριακή ουσιαστικά και μετά, με θερμοκρασίες πάνω από 35. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή του Αγρινίου, στην δυτική Ιστρά Ελλάδα. Αν θέλετε, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς, 3 με 4 μποφόρο, την θερμοκρασία ως 33. Αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου, καλός καιρός, καθαρός. Η άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική, κατά κύριο λόγο 2 με 3 μποφόρο, θερμοκρασία από 21 έως 35. Ενώ το Σάββατο 11 Ιουλίου θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό πάλι. Ηλιοφάνεια με ανέμους νοτιοδυτικούς, 3 με 4 μποφόρο και τη θερμοκρασία από 21-22 έως 35. Κυριακή 12 Ιουλίου, ηλιοφάνεια, καλός καιρός, άνεμη αρχικά, μάλλον κατά κύριο λόγο από το μεσημέρι και μετά, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 37, ενώ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καλός καιρός, πάλι ζέστη, ηλιοφάνεια με ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς, ασθενείς από το μεσημέρι και μετά νότιοανατολικούς, επίσης ασθενής θερμοκρασία τη Δευτέρα 13 Ιουλίου από 22 με 23 έως 37, 38, 37, 38, να μένετε την Τρίτη 14 Ιουλίου που θα έχουμε πάλι καλό καιρό, καλοκαιράκι, εντάξει. Είναι φυσιολογικό να έχουμε, ας πούμε, και στα μέσα Ιουλίου θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35, αν και μας ενοχλεί βέβαια ειδικότερα εμάς, έτσι, όσους είναι όπως έχουμε πει για κάποιες ηλικίες, έτσι, Βαγγέλη. Αλλιώς να είσαι 25-30, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Στα 50 φεύγα, όλο και κάπως έρχεται. Βορειοανατολική άνεμη την Τρίτη 14 του μηνός, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 με 25 ανεβαίνει και ως προς τις ελάχιστες τιμές. Ο υδράργυρος έως 37 με 38. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Ενώ υποτίθεται ότι υπάρχει και μια συμφωνία, η οποία μάλλον από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει την αρτή σχεδόν στον αέρα. Έχουμε μια νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν με αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλές του Τραμπ για ακόμα σκληρότερη απάντηση και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις. Η ένταση προκάλεσε συναγερμό σε χώρες του κόλπου, φυσικά και τι άλλο, άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, δηλαδή αν έχουμε ξανά ανάφλεξη, η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη για το Ιράν σε σχέση με αυτό που ήταν. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Διοίκηση, η κεντρική, η CENTCOM, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο τελευταίο κύμα επιδρομών, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι τελευταίες επιχειρήσεις είχαν ως στόχο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μέσα παράκτειας επιτήρησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυράβλων και drones, ναυτικές δυνατότητες και υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας κατά μήκος των ακτών του Ιράν. Τα νέα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν περίπου 24 ώρες μετά από μια προηγούμενη σειρά αμερικανικών επιθέσεων, κατά την οποία, σύμφωνα με τη CENTCOM, πάντα είχαν χτυπηθεί ακόμη 80 Ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι. Οι δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πλήγματων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητά του να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοείας και αθώων εργαζομένων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει το κείμενο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες στο X από την πλευρά του, τώρα η φρουρή της επανάστασης του Ιράν. Ανακοίνωσαν ότι έκαναν επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντάς τις αντίπεινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιρανικό έδαφος. Να σημειώσουμε ότι η Τεχεράνη απειλεί πως οι επιθέσεις αυτές στα αντίπεινα, όπως λέει, θα επεκταθούν και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ υποστήριξε τα ξημερώματα σήμερα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Μόλις τους πλήξαν πολύ σκληρά και λέω ότι τους πλήξαμε 20-1, δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενο στο νέο κύμα επιθέσεων, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει στρατιωτικά στον πόλεμο αυτόν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θέλει πάρα πολύ να καταλήξει σε συμφωνία. Πήραν τηλέφωνο πριν από λίγο και θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία πάρα πολύ. Απλώς δεν ξέρω αν είναι άξιοι να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε ακόμη ο Τραμπ ότι η σύγκρουση αυτή με το Ιράν δεν είναι καν πόλεμος. Στην πραγματικότητα, λέει, δεν είναι τόσο πολύ πόλεμος, είναι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Όλο αυτό είναι για να πάρουμε τα πυρηνικά όπλα, να μην επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα, και αυτό θα έπρεπε να αρέσει σε όλους. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα αν υπάρξουν νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Πάντως, για άλλη μια φορά, ο Αμερικανός Πρόεδρος στέλνει αυτό που κάνει πάντα: αντιφατικά μηνύματα. Λέει ότι η κατάπαυση του πυρός τελείωσε μετά την ανταλλαγή πυρών που δοκιμάζει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια στιγμή διαβεβαίωσε ότι οι νέες εχθροπραξίες θα τελειώσουν πολύ γρήγορα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Τρέχα γύρευε λοιπόν τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Έχουμε και δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, όπως είπαμε. Σιρήνες ήγησαν και στο Μπαχρέιν και αναχαιτήσεις υπήρχαν στο Κουβέιτ. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά την Πέμπτη. Μετά αυτά τα νέα πλήγματα, μειώθηκαν οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου, δηλαδή έτσι και την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ενός κρίσιμου περάσματος για το 1/5 των προπολεμικών παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα που μιλάμε, φίλες και φίλοι. Είχαμε ένα δεύτερο κύμα λοιπόν αντιπαράθεση, ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ κατά 90 στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση της στρατιωτικής, της CENTCOM, όπως είπαμε, με τον Τραμπ να λέει πως δεν ξέρω αν οι Ιρανοί είναι άξιοι τελικά για να έχουμε συμφωνία μαζί τους.

Κυρίες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σε θερμοπροσώψεις, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, Συνοδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα, ξεχάσετε τις ουρές, ξεχάσετε τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Πραγματικά σκηνές πανικού είχαμε τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλιο μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Με αποτέλεσμα σχεδόν η κλινική να καταστραφεί. Όπως υποστηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, βέβαια δεν νομίζω να καταστράφηκε ολόκληρη η κλινική, αλήθεια είναι, αλλά υπέστη σοβαρές ζημιές βέβαια, γιατί υπήρχε και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, νερά δηλαδή παντού. Κάπνα παντού, όπως τόνισε ο υπουργός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς που ήταν εν μέσω της φωτιάς μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια, δίνοντας παράλληλα τα συγχαρητήριά τους στο προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη διαχείριση αυτού του περιστατικού, ενός περιστατικού που, όπως είπε, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Είχε μια ενημέρωση ο υπουργός, είπε ότι στις 5 παρά το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσία κατάλαβε αμέσως, είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, δηλαδή κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι είχε φύγει από το νοσοκομείο, τον βρήκε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω, λέει, από την αστυνομία, είπε ότι είδε ένα όνειρο ότι πήρε φωτιά το στρώμα, άλλο πάλι και τούτο. Το προσωπικό έβγαλε όλους τους ασθενείς με τάξεις, έσπασαν τα τζάμια για να φύγει. Ο καπνός, βέβαια, όταν σπά τα τζάμια, Βαγγέλη, θρέφεται η φωτιά, έτσι δεν είναι? Εξαπλώνεται εξαιτίας του οξυγόνου, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει καταστραφεί μια κλινική από μια τυχεία εγκληματικής ενέργειας, όπως είπε. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί εδώ. Προφανώς εγκληματική αμέλεια θέλει να πει, που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα. Ευτυχώς λειτουργήσαν όμως τα στοιχεία πυρόσβεσης. Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι η φωτιά πήρε μεγάλη έκταση και θα μπορούσε να κάψει το μισό νοσοκομείο. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, λέει, από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Ξεκαθάρισε ότι και μια κυρία, η οποία πέστη ανακοπή και κατέληξε, δεν σχετίζεται με το περιστατικό, δεν εισέπνευσε καπνό δηλαδή. Ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 74χρονος που θεωρείται ύποπτος για τη φωτιά προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, από όπου κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής τον παρέλαβε στο τμήμα εμπρισμών στο Γαλάνδρι για την προανάκριση, με την πρώτη εκτίμηση να είναι ότι προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 μέσα σε δωμάτιο στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, ενώ έγινε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου όσο και των υπερκείμενων ορόφων. Έτσι, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης τώρα εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο ακριβώς για την διακρύβωση, αν θέλετε, των αιτιών που προκάλεσαν αυτή την κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγωδία. Έτσι, 5 τα ξημερώματα τώρα σε νοσοκομείο.

Το πρωί έχουμε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία και από φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Από τη φωτιά, δύο άτομα έχουν υποστεί εγκάβματα, έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Στο σημείο, πολύ ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, πολύ πυκνή καπνή. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει και φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα, λίγο μετά τις 8.30, πριν από μια ώρα δηλαδή περίπου, εστάλει μήνυμα από το 112 που λέει πως αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγάριδος Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Αυτό λέει το μήνυμα το οποίο εστάλει μόλις πριν από λίγο στους κατοίκους της περιοχής. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Αυτά είναι έκτακτα περιστατικά τα οποία σημειώθηκαν πριν από λίγες ώρες. Ένα από αυτά είναι και σε εξέλιξη άλλωστε. Μιλάμε για τη φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Πάμε λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα και στα ελληνοτουρκικά, φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις χθες. Μάλιστα, η κυρία Καριστιανού έφτασε στο σημείο να καταγγέλει, λέει, για προδοσία του κύριο Μητσοτάκη, λέει, γιατί δεν άσκησε βέτο. Τώρα, σε τι να άσκησε βέτο, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Υπήρχε κάποιο ψήφισμα, κάποια απόφαση στην οποία υπέρ της Τουρκίας, στην οποία δεν άσκησε βέτο ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λέει η κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε παρέμβαση χθες, έτσι. Από ότι θέλει να δείξει, ας πούμε, ότι έχει γνώσεις εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κάθε περίπτωση, και η ελληνική αποστολή επέστρεψαν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα με σαφείς τοποθετήσεις τόσο για το κάζους μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην έχουν να ανεβάσουν τους τόνους με την Τουρκία. Κάτι που έδειξε με τον τρόπο του και ο Ερντογάν στις δηλώσεις που έκανε το βράδυ. Αν και περιέγραψε ως λάθος του κ. Μητσοτάκη να ταυτιστεί με τον Νετανιάχου, αναφερόμενο στα F-35, και κατόπιν σχετικές ερώτησεις που δέχτηκε από Τουρκάλα δημοσιογράφο. Κυβερνητική πηγή στην Αθήνα υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κάτι που θα μπορούσε να εκλειφθεί ως παρέμβαση στη συζήτηση ΗΠΑ για τα μαχητικά αεροσκάφη, πέρα από τα αυτονόητα ότι σήμερα υπάρχουν αρκετά νομικά εμπόδια. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να πει σε κανέναν σε ποιον να πουλά εξοπλισμούς, υπογραμμίζοντας αντιπαραβολικά ότι οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται από του χρόνου στα μαχητικά πέμπτης γενιάς, το πρώτο εκ των οποίων αναμένεται στην Ελλάδα στο τέλος του 2021, από αυτά που έχουμε παραγγείλει ήδη, έτσι. Και ενώ η Ελλάδα δεν θα μπει σε διελκυστήνητα για το τι να μην πάρει η Τουρκία, από τη στιγμή που η ίδια παίρνει αυτά που έχει σχεδιάσει. Με αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε, όπως είπαμε, ρητορική αντιπαράθεση με τη γείτονα, αν και με σαφήνεια έθεσε το θέμα του κάζους μπέλι σε ένα τοϊκό επίπεδο, όσο και αν αυτό δεν άρεσε και τόσο στους Τούρκους, η αλήθεια είναι. Να ακούσουμε κάποιες από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης μετά το πέρας της Σύνοδου Κορυφής.
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταληκτική του τοποθέτηση στην σημερινή Σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του, να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούργια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα, και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, το οποίο, όπως γνωρίζετε, ήδη κατασκευάζονται και

0: ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινογατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Ραφάλ με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
1: Αυτά από τον Πρωθυπουργό. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι σε βραδινές του δηλώσεις ο κύριος Ερντογάν είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, επειδή επανέφερε το θέμα του κάζους Μπέλ επανειλημμένο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν καν τι εστί η Καζουσμπέλη, επισήμαν ότι με αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να απασχολούνται οι δύο λαοί με αυτό το θέμα.

Αφού το υποβαθμίζει βέβαια ο Ερντογάν, γιατί δεν το καταργεί, θα μου πείτε έτσι, η αλήθεια είναι. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να το κάνει αυτό. Ετοιμάζεται μάλιστα να φέρει και το επόμενο διάστημα τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την πεπαλαιωμένη απειλή πολέμου, αυτό είναι το κάζου μπέλι, θέτοντας το ζήτημα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, μέσα στην Άγκυρα, μάλιστα μετά την προτροπή που είχε κάνει προς τον κ. Ερντογάν να αρθεί το κάζου μπέλι κατά τη διάρκεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, στην Αθήνα κρίνουν θετικό ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ παρήλθε χωρίς εκρήξεις, χωρίς προκλήσεις εκ μέρους των ΗΠΑ και χωρίς ουσιαστικά πειρά του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες εντός της Συνόδου όταν έκλεισαν οι κάμερες. Αν προσθέσει κανείς αυτό και τη δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, αλλά και την αύξηση των επενδύσεων κατά 50 δις για τις αμυντικές ικανότητες της συμμαχίας, το ΝΑΤΟ πέρασε ακόμα ένα κρίσιμο τεστ, crash test, σίγουρα μάλλον ανέμακτα, μάλλον τουλάχιστον από ευρωπαϊκής οπτικής πρέπει να πω. Βέβαια, ο Τραμπ να πω ότι επεφύλαξε μια σφοδρότατη επίθεση κατά της Ισπανίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι θέλει να έχει καμιά επαφή με τους Ισπανούς. Κόψτε, λέει, κάθε εμπορική σχέση μαζί τους. Θέλω να τις προστατεύουμε, λέει, χωρίς να δίνουν φράγκο. Κάπως έτσι, σας το μεταφράζω, φίλες και φίλοι. Πολύ εχθρικές οι δηλώσεις του απέναντι στην Ισπανία. Και βέβαια επανέφερε και το θέμα της Γροιλανδίας με τον Δανό, τον Μάρκ Ρούτε δίπλα. Απλά να ακούει, ας πούμε, και τον Τραμπ και να επικροτεί, ας πούμε, αυτά που έλεγε. Γεγονός μάλιστα που προκάλεσε και την αντίδραση ενός γενναίου Δανού δημοσιογράφου, ο οποίος ρώτησε τον Ρούτε πώς μπορεί και αν έχετε και να μην παρεμβαίνει, ας πούμε, και να επικροτεί αυτά που λέει ο Τραμπ, ειδικότερα σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας. Είναι φυσικό οι Δανείοι στην περίπτωση της Γροιλανδίας να αντιδρούν έτσι όπως αντιλαμβάνεσαι και γενικότερα οι Σκανδιναβοί, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό συγκέντρωσε τα πειρά αυτού του Δανού δημοσιογράφου, ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Η Κοζάνη αποχαιρετά στο μεταξύ τη Βάγια Νέστορα, την γυναίκα που δολοφονήθηκε από τους αγνώστους μετά την εμπριστική επίθεση αυτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και μητέρα της πολιτευτού της Αφροδίτης Νέστορα. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της πόλης αλλά και άνθρωποι που συγκλονίστηκαν από την τραγωδία αυτή θα βρεθούν στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου για το τελευταίο αντίο. Λίγες ημέρες μετά την εμπριστική αυτή επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Οι έρευνες συνεχίζονται και η οικογένεια βέβαια μετρά τις πληγές της. Στην εξώδια ακολουθία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το παρόν αναμένεται να δώσουν ακόμη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στελέχη της Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι φορέων. Η παρουσία Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, εκπροσώπων σχεδόν ολόκληρου του πολιτικού φάσματος, δίνει στην τελετή μια διάσταση που ξεπερνά το προσωπικό πένθος. Η τραγωδία της οικογένειας αυτής εξελίχθηκε σε μια υπόθεση με κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα, ως μια υπενθύμηση δηλαδή ότι η πολιτική βία δεν μπορεί να έχει και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και σε αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι, έτσι δεν είναι? Την ίδια ώρα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δολοφονική αυτή επίθεση συνεχίζονται. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται βιντεοληπτικό υλικό, ψηφιακά δεδομένα, τηλεπικοινωνιακά ευρήματα και κάθε στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν διαρρέεται και τίποτα από την αντιτρομοκρατική, αλήθεια είναι. Στην αρχή οι αρχές έτσι.

Οι εκπρόσωποι μάλλον της αστυνομίας ήταν αρκετά αισιόδοξοι ότι πάμε καλά και θα έχουμε συλλήψεις σύντομα. Διαψεύστηκε όμως αυτό, εκτός και αν αυτές οι δηλώσεις ήταν μέρος κάποιας στρατηγικής, έτσι. Οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η Αφροδίτη Νέστορα, ο στόχος των εγκληματιών αυτών που τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά της να σώσει τους γονείς της, να πω ότι συνεχίζει την αποκατάστασή της στην κλινική πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Οι γιατροί παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της υγείας της και δεν συνενούν στη μετακίνησή της. Πάντως αναμένεται να υπογράψει με δική της ευθύνη ώστε να μεταφερθεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην Κοζάνη, να παραστεί δηλαδή στην κηδεία της μητέρας της.

Στο μεταξύ, στην πολιτική επικαιρότητα σε μια διαρκή αντιπαράθεση με την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με στόχο την ανακατάληψη, την ανάκαμψη και την ανακατάληψη, αν θέλετε, της δεύτερης θέσης στο επόμενο διάστημα, ενώ στελέχοι του επιχειρούν να αναδείξουν σημαντικές διαφορές οι οποίες υπάρχουν στις προγραμματικές και πολιτικές επιλογές των δύο κομμάτων. Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ, δεν νομίζω να τα καταφέρει όμως έτσι προσωπικά. Απ' τη μία κατηγορούν την Ελλάς ότι ενίοτε αντιγράφει θέση του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύει δηλαδή σε κάθε δημόσια παρέμβαση, και απ' την άλλη καλούν μέσω του εκπροσώπου τύπου του Κώστα Τσουκαλά την Αμαλία να πάρει θέση με το ερώτημα, αν την Αμαλία, το στρατηγείο της Ελλάς δηλαδή, να πάρει θέση με το ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επικαλούμενες παλιότερες δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή υποστήριξε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός τα πήρε, έλαβε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη λένε πως το ΠΑΣΟΚ κάνει μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω εσείς βλέπετε κάτι τέτοιο, ό,τι μέτωπο βλέπω. Γίνεται και πόλεμος δηλαδή και με την Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο καλή η εικόνα και η κατάσταση. Ο πρώην Περιφερειάρχης και υποψήφιος βουλευτής, ο Γιάννης Γουρός, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία μετά από εκλογές. Έτσι, το είπε αυτό πριν από λίγες ημέρες. Τόνισε μάλιστα ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτον, που είναι και το πιθανότερο με βάση τις δημοσκοπήσεις, τότε θα τεθεί ζήτημα ενδεχομένως σε ένα έκτακτο συνέδριο, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Λοιπόν, αυτά στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όμως εξελίξεις σοβαρές και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί το κλίμα, κι αν είναι πολεμικό, θα έλεγα, για να μην πω διαλυτικό, μήλος είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Είχαμε την παρέτηση χθες της Κατερίνας Νοτοπούλου. Παραιτήθηκε η κυρία Νοτοπούλου από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης. Αυτή ήταν η χθεσινή ημέρα, η πιο σημαντική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, η χθεσινή. Το ντόμινο αποχωρήσεων βουλευτών εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής δεν λέει να κοπάσει. Απέναντίας στο παρασκήνιο, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σκόπευαν να παραιτηθούν είτε την επόμενη εβδομάδα είτε το Σεπτέμβριο έχουν θορυβηθεί από το τοξικό αυτό κλίμα, έχοντας προβληματιστεί πλέον στο να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου ακόμα και αύριο Παρασκευή. Ίσως δούμε και τον Μίλτο Ζαμπάρα να παραιτείται έτσι, αύριο, σήμερα αύριο.

Τώρα έχει πυροδοτηθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ από τη διαμάχη ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και την πλευρά Πολάκη, ας πούμε την εσωκομματική αντιπολίτευση μπορούμε να πούμε. Υπάρχει μια άρνηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να δημοσιοποιήσει τη λίστα με τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ως έχει σήμερα, μετά τις παραιτήσεις δηλαδή. Θέτοντας εμέσως πριν σαφώς θέμα, ως προς την ακρίβεια επιλογή των ατόμων που αντικαθιστούν, όσες και όσους παραιτήθηκαν. Το σχετικό αίτημα επέβαλε χθες πρωί ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο οποίος επανήλθε αργά χθες το βράδυ εκφράζοντας την δυσφορία του για τους χειρισμούς της Κουμουνδούρου, εντάξει, τους οποίους χαρακτηρίζει, λέει, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν, λέει, από δημοκρατικές διαδικασίες. Τα λένε όλα αυτά, όλοι αυτοί που ήταν συνεννοημένοι, βέβαια, και έκαναν αυτά που έκαναν στο συνέδριο, στο Μπουζουξίδικο. Αυτοί τα λένε οι ίδιοι.

Μήλος είναι η λέξη που ταιριάζει λοιπόν και πλήρης απαξίωση βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως βλέπουμε καταγράφει βέβαια και τα ποσοστά που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις. Θα αναμένεται να έχουμε τουλάχιστον 10 αποχωρήσεις βουλευτών. Αυτό σημειώνει τα σχετικά ρεπορτάζ, ας πούμε, τα οποία υπάρχουν και οι παραπολιτικές στήλες. Σε αυτούς τους βουλευτές που θα αποχωρήσουν συγκαταλέγεται και το όνομα του Μίλτου Ζαμπάρα. Έτσι το έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, πως ο κ. Ζαμπάρας είναι με το 1,5 πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει την απόβαση αυτή πριν ή μετά την Κεντρική Επιτροπή. Θεωρώ όμως απίθανο να παραστεί στην Κεντρική Επιτροπή αυτή, η οποία θα είναι, από ό,τι φαίνεται, σε πολύ ψηλούς τόνους και σε έντονο τμήμα, κλίμα, αν θέλετε, αμφισβήτησης. Μάλλον θα είναι και το τελικό καρφί, ας πούμε, στο φέρετρο, αν μπορούμε να το πούμε, να το πω έτσι, με αυτούς τους όρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέραμε.

Λοιπόν, πριν πάμε λίγο να δούμε και τι ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, να σας πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τις προσοχές σας, το Αγρίνιο. Η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις με τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ πιο σοβαρή. Συγγνώμη που διακόπτω τώρα, αλλά πρέπει να το πω. Είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι φαίνονταν. Είναι 6 τραυματίες και μάλιστα οι 3 είναι πολύ σοβαρά. Είναι διασωληνωμένοι. Οι 3 τραυματίες από τη φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Στο Αγρίνιο, όπως είπαμε, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ο Βασίλης Ράπτης τέλος συνεχίζει μια εμπορική πορεία, επιτυχημένη εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-59998. 25-4-27.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις αυτή την ώρα λοιπόν, προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη σε χώρους επιχειρήσεων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. 6 άτομα έχουν τραυματιστεί, έχει σε το 112, αυτό το είπαμε και πριν. Στις 8 και 34 εστάλει μήνυμα και στους κατοίκους της περιοχής, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΟ, Μιχάλης Γιαννάκος, 6 άτομα έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι 5 τραυματίες έχουν διακομιστεί στο Θρεάσιο και άλλος ένας πήγε μόνος του στο Αττικόν. Οι 2 εκ των τραυματιών στο Θρεάσιο είναι διασωληνωμένοι, όπως και ο τραυματίας στο Αττικόν, οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρά τραύματα. Κάποιοι εκ των τραυματιών βρίσκονταν στην επιχείρηση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ άλλοι διέμεναν σε διπλανές και πιθανόν τραυματίστηκαν λόγω του οστικού κύματος, των οστικών κυμάτων, μάλλον των εκρήξεων που σημειώθηκαν. Αυτά λέει βέβαια ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Εντάξει, έχει τις δικές του πληροφορίες προφανώς από συναδέλφους του στα νοσοκομεία. Ελέγχεται, είναι όντως έτσι. Αλλά μιλάμε για 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 είναι σοβαρά.

σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τεκμηριωμένη κιόλας λέγεται. Σχεδιάστηκε την αποψινή του ομιλία στο Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άλεξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί από όλες τις ύλες στις 8 το βράδυ. Στο Περιστέρι, όπως είπαμε, σε συνέχεια της μετοπικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, η οποία θα συνεποκρίνεται και από στοιχεία, όπως συνέβη στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στις αρχές της εβδομάδας οι κύριοι Κουτεντάκης, Κουφονικολάκου, Τεμπονέρας, ο Άλεξης Τσίπρας αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τους αντιπολιτευτικούς του τόνους. Χωρίς όμως να σηκώσει, λέει, το γάντι της τοξικότητας, όπως λέει το επιτελείο του, τόσο η οικονομική όσο και η γεωπολιτική κατάσταση των απόϊχων και της χθεσινής συνόδου του ΝΑΤΟ αναμένεται να υπάρξουν ανάμεσα στα σημεία της κριτικής του κ. Τσίπρα προς το κυβερνητικό στρατόπεδο, αν και οι επιθέσεις που δέχεται ο κ. Τσίπρα στο τελευταίο διάστημα δεν φαίνεται να εξέπληξαν ιδιαίτερα τους συνεργάτες του, περιμένουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακωθεί περισσότερο, ακόμα και αν περνά, λέει, ακόμα και μερικές φορές την λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Προς το παρόν υπάρχει αποφυγή απάντησης ευθέως στις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Από την Ελλάδα διαμηνύουν ότι δεν θα παρακολουθήσουν την κυβέρνηση στο γήπεδο της τοξικότητας, αν και δεν έχουν περάσει απαρατήρητες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών όπως της Σέφης Βολουδάκη και του Γιάννη Λοβέρδου, που επισήμαναν την ανάγκη η όποια πολιτική κριτική να συνοδεύεται από στοιχεία. Είναι αλήθεια ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, βέβαια, μερικές φορές όταν του ανεβαίνουν οι παλμοί, ας πούμε, και του ανεβαίνει η πίεση, δεν βουντά τη γλώσσα στο μυαλό του και λέει, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Δηλαδή, αυτό το ότι τα πήρε για τους ποινικούς κώδικες ο κύριος Τσίπρας, δεν νομίζω ότι στέκει αυτός καταγγελία, αλλά πρέπει να σταθούμε λίγο στις καταγγελίες του κύριου Κοντονή, έτσι, ο οποίος μίλησε ευθέως για διαπλοκή. Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Κοντονής, όταν άλλαξε η ημερομηνία των εκλογών ακριβώς για να ψηφιστούν οι κώδικες αυτοί. Γιατί συνέβη αυτό?

0: Αυτά με τον ποινικό κώδικα έτσι έγιναν το καλοκαίρι του 2019, φίλες και φίλοι. Τότε η κυβέρνηση, να θυμίσω έτσι, ότι έσπευσε κυριολεκτικά λίγες μέρες πριν από τις εκλογές να ψηφίσει μια πολύ κρίσιμη μεταρρύθμιση, η οποία είχε συνέπειες σε πολύ σημαντικές δικαστικές υποθέσεις. Στο κέντρο των αλλαγών που επήλθαν τότε ήταν μετατροπή της ενεργητικής οροδοκίας αξιωματούχων από κακούργημα σε πλημέλημα. Μια αλλαγή που δεν αποτελούσε απλώς μια, όπως αναφέρεται, τεχνική νομική λεπτομέρεια, ήταν μια παρέμβαση με σοβαρό πρακτικό αποτέλεσμα, διότι όταν ένα δίκημα υποβαθμίζεται ποινικά, αλλάζουν και τα όρια της παραγραφής, και όταν αλλάζουν τα όρια της παραγραφής, μεγάλες υποθέσεις μπορούν να κλείσουν χωρίς να έχουμε ουσιαστική καταδίκη. Στο μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει σε αυτό το μοτίβο, ο λόγος στους πολίτες κλπ. Και μάλιστα, όπως τον είδαμε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντά και σε πολίτες οι οποίοι τους στέλνουν μηνύματα ηχητικά μέσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια σειρά από ζητήματα, θέτοντας και ερωτήματα που νομίζω είναι τα ερωτήματα του καθενός, ας πούμε, ψηφοφόρου του χώρου της κεντροαριστεράς.
1: Ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
2: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
1: Και πάλι θα ξανατον πιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
3: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις.
0: Μάλιστα, αυτά μεταξέρουν απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας, φίλες και φίλοι, στην ερώτηση του συγκεκριμένου εν δυνάμει ψηφοφόρου του. Από ό,τι κατάλαβα, μιλάει και για τα λάθη του παρελθόντος και πώς έχει διορθωθεί, ας πούμε, και λοιπά, ή έχει παραδεχτεί τα λάθη του. Ο ίδιος λέει πως για όλα αυτά έχει γράψει και το βιβλίο του, η Ιθάκη. Παρέπεμψε σε αυτό δηλαδή, αλλά νομίζω. Εντάξει, γενικότερα η κατάσταση στην κεντροαριστερά είναι ένα ζήτημα το οποίο σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το βλέπω άλλωστε και με τους αρκετούς ψηφοφόρους από το συγκεκριμένο χώρο που λένε ότι θα πάνε στο Τσίπρα και θα το ψηφίσουν. Δεν βλέπω τον ενθουσιασμό όμως του 19 του 23. Δηλαδή, πολλοί το κάνουν με μισή καρδιά, η αλήθεια είναι, βλέποντας όλα αυτά που διαδραματίζονται γενικότερα στον χώρο. Η ώρα όμως είναι ήδη 10 και 1 πρώτο λεπτό. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation Παπαστράτου 8 Αγρίνιο.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
11: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
14: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

Επιστρέφουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Περνάμε στο καλύτερα πιάτα τώρα έτσι του Μουντιάλ, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές τις ημέρες. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε τους τέσσερις προημιτελικούς αγώνες. Οι δύο προβάλλονται από την ΕΡΤ 2 Σπορ, οι άλλοι δύο από την ΕΡΤ 1. Πρώτος προημιτελικός, Πέμπτη 9, σήμερα 11 το βράδυ, Γαλλία, Μαρόκο, στο ΕΡΤ 2 Σπορ. Περιγραφή Γιώργος Χαϊκάλης, σχόλιο Αλέξης Πυρόπουλος. Ο δεύτερος προημιτελικός, Παρασκευή 10 Ιουλίου, αύριο στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο, στο ΕΡΤ 2 Σπορ. Περιγράφει ο Ιωσήφ Νικολάου, σχόλιο Γιάννης Καραλής. Τρίτος προημιτελικός, Σάββατο 11 Ιουλίου 12, προς ξημερώματα Κυριακής δηλαδή, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Νορβηγία-Αγγλία στην Ερτένα. Περιγραφεί Γιώργος Χαϊκάλης, σχόλιο Αλέξης Πυρόπουλος. Και ο τέταρτος προημιτελικός την Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε, την όρεξη, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ξενυχτάνε έτσι για να δουν τους αγώνες του Μουντιάλ. Δεν είναι και λίγοι. Αργεντινή-Ελβετία ο αγώνας αυτός ο τέταρτος στην ΕΡΤ 1. Σε περιγραφή Κοτάσου Κολίτζα και σχόλιο Γιώργου Τραπεζανίδη.

και εκπλήξεις έχουμε δει και μεγάλους παίχτες να μεγαλουργούν στα γήπεδα επίσης έχουμε δει. Ειδικότερα αναφερόμαστε βέβαια και στους πρώτους σκόρερς, αλλά σίγουρα αυτός που έχει ξεχωρίσει νομίζω συμφωνούμε σε όλοι. Αυτό είναι για άλλη μια φορά ποιος άλλος. Ο Λιονέλ Μέση.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5, μας ακούτε ραδιοφωνικά, όπου φτάνει το σήμα του Antenna Star βέβαια, στα ραδιοφωνά σας, είτε στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε. Το στούντιο του Antenna Star βρίσκεται στην οδό Χαριλάου, Τρικούπη 26, στο Αγρίνιο, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την καλημέρα σας, θέματα που ενδεχομένως μπορούμε να αναδείξουμε εδώ, μέσα από τις εκπομπές μας. Είμαστε εδώ, περιμένουμε την επικοινωνία σας, 26410-33-335, 26410-33-336, το email μας, μία λέξη με 2N, antennastar103.5, papakigmail.com. Μπορείτε επίσης να στέλνετε και μήνυμα μέσα του κινητό σας τηλέφωνο, σε ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου, δεν υπάρχει έξτρα χρέωση ή οτιδήποτε άλλο, στο 6944-912-990. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

Ταλαιπωρούνται λίγο αυτές τις μέρες οι κάτοικοι του Αστακού, γιατί έχουμε τη λειτουργία του νέου δικτύου ίδρυυσης, με το οποίο είναι υποχρεωμένοι όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας του Αστακού να συνδεθούν με το νέο δίκτυο. Έτσι, μάλιστα, έχει βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Ξηρομέρου γι' αυτό. Επειδή έχουμε κάποιες εργασίες, όμως έτσι είναι φυσιολογικό. Θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικό να έχουμε, μια και μιλάμε για νέο δίκτυο, που και κάποιες δυσλειτουργίες. Έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή αυτή την ώρα που μιλάμε μέχρι το μεσημέρι στον Αστακό. Ο Δήμος Ξηρομέρου ζητά την κατανόηση για τον Δήμο των.

33-34 βαθμούς αν μένετε να φτάσει ο υδράργυρο σήμερα εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας όμως από αύριο και από τις αρχές της εβδομάδας θα δούμε και τα πρώτα 37-38 φίλες και φίλοι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Την Κυριακή και μετά 37 βαθμοί και τη Δευτέρα και την Τρίτη ίσως να φτάσουμε και τους 38, να τους ξεπεράσουμε για να δούμε. Στα μέσα Ιουλίου είμαστε. Άλλωστε είναι κάτι νομίζω απολύτως φυσιολογικό, ειδικότερα εδώ για την υπηρετική Ελλάδα στην οποία βρισκόμαστε. Δυτική Στερεά Ελλάδα και τα υπηρετικά της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Το Αγρίνιο άλλωστε είναι γνωστό ότι είναι από εκείνες τις πόλεις όπου έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών. Μαζί με Λάρισα, Λαμία, έτσι και κάποιες άλλες περιοχές.

πάντως σίγουρα δεν τραβήξαμε και δεν τραβάμε αυτά που τραβούν στη Δυτική Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Έτσι και έγιναν απίστευτες καταστάσεις. Είχαμε θερμοκρασίες οι οποίες δεν τις ένιωσαν ποτέ οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, και στο βορρά και στα δυτικά της Ευρώπης. Με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, ας πούμε. Βγαίνανε οι Σκανδιναβοί, ας πούμε, και οι Γερμανοί και τρελαίνονταν. Δεν πίστευαν, ας πούμε, ότι υπήρχαν τέτοιες θερμοκρασίες. Μάλιστα είναι και χώρες αυτές οι οποίες δεν ξέρουν τι είναι κλιματιστικό, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη. Τι αν το κάνουν. Έτσι δεν έχουν, ας πούμε, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και φτάσαμε ακόμα βέβαια και σε καταστάσεις θανάτους κλπ. Ο Ιούνιος τώρα που μας πέρασε ήταν και ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό αποκαλύπτει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται μάλιστα και από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο. Η μέση, έτσι, η θερμοκρασία. Με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020. Αυτά αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί πότε, τον αντίστοιχο μήνα του 2025, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο πάμε σε νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή μας ζωή. Αυτά τόνισε στο γαλλικό πρακτορείο η κυρία Μπέρτζες, η οποία είναι αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων. Είναι το ECMWF στα αγγλικά. Είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός αυτός, ο οποίος διαχειρίζεται και το Ινστιτούτο Κοπέρνικος. Διαπιστώνεται πως η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Έκκληση εκ νέου προς τους δημότες εδώ της περιοχής απευθύνεται και από θεσμικούς φορείς, φίλες και φίλοι, όχι μόνο και από την αστυνομία. Βλέπω και τον Δήμαρχο Θέρμου, τον κύριο Σπύρο Κωνσταντάρα. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται διαρκώς έξαρση τηλεφωνικών απατών στην περιοχή μας. Επιτίδη επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ένα άλλο πρόσχημα του δίθεν σοβαρού τροχαίου ατυχήματος συγγενικού τους προσώπου. Δηλαδή, τι λένε οι απατεώνες, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι οι συγγενείς τους, που λένε το όνομά του έτσι, έχει τραυματιστεί και ζητούν άμεσα μεγάλα χρηματικά ποσά, προκειμένου βέβαια δίθεν να κάνουν κάποια χειρουργική επέμβαση ή οτιδήποτε άλλο, να εκμεταλλευτούν τον πανικό και την αγωνία των θυμάτων. Ο συγγενής σας για ατύχημα χρειάζεται χρήματα αμέσως. Αν δεχτείτε κάποιο τέτοιο τηλεφώνημα, μην πανικοβληθείτε, κρατήστε την ψυχραιμία σας, επικοινωνήστε αμέσως με την αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση αρχές να δώσουν οδηγίες για να συνεχίσετε την επικοινωνία ή να προσποιηθείτε ότι τους πιστεύετε. Ακολουθήστε λοιπόν μόνο τις δικές τους οδηγίες. Το μόνο ατύχημα που ευχόμαστε σε αυτούς τους απατεώνες είναι να βρεθούν σύντομα με χειροπέδες. Ενημερώστε ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τους συγγενείς, τους γείτονες. Η πρόληψη είναι η καλύτερη άμυνα, σημειώνει και ο κύριος Κωνσταντάρας. Είναι και δικηγόρος άλλωστε ο κύριος Κωνσταντάρας. Ενδεχομένως έχει αντιμετωπίσει και επαγγελματικά κάποιες τέτοιες καταστάσεις σε σχέση με το επάγγελμα το οποίο ασκεί εδώ και πολλά χρόνια ως νομικός. Μάλιστα πρόσφατα από ό,τι είδα, ορκίστηκε σε νομική σχολή. Νομίζω στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αν δεν απατώμε, και ο γιος του. Να του ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία. Εδώ, πώς το λένε, το μήλο έπεσε κατά τη μιλιά, τουλάχιστον επαγγελματικά. Τώρα, αυτοδιοικητικά, πολιτικά, θα το δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Πάντως είναι πολλοί οι πολιτικοί εδώ και αυτοδιοικητικοί γενικότερα, Ευάγγελοι, που έχουν αγόρια και μεγάλα μάλιστα. Κάποια από αυτά είναι και μεγάλα σε ηλικία, κάποια από αυτά μάλιστα είναι και κάπως έτσι δραστηριοποιούνται, θα έλεγα έτσι, κοινωνικά κλπ. Δεν αποκλείεται να δούμε το νούμερο 2 δηλαδή να έρχεται στη ζωή μας αυτών των πολιτικών, αυτών των αυτοδιοικητικών. Οι γιοι τους δηλαδή, οι κόρες τους, κανείς δεν ξέρει. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ο Κώστας ο Καραγκούνης είναι ο σημερινός βουλευτής και υφυπουργός εργασίας, ο οποίος έχει και εκδήλωση μάλιστα στο Μεσολόγγι σήμερα. Είναι γιος του πρώην υπουργού του Ανδρέα του Καραγκούνη, έτσι πολύ γνωστού γιατρού εδώ στην περιοχή μας. Ο Μίλτος ο Ζαμπάρας επίσης, ο πατέρας του ήταν ο Γιώργος ο Ζαμπάρας, πολιτεύονταν εδώ στην περιοχή μας, ήταν πολύ γνωστός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αυτοδιοικητικός, είχε κάνει και είχε κατεβάσει και κατέβηκε υποψήφιος ως δήμαρχος απέναντι τότε στον Θήμιο Σόκο πριν πολλά χρόνια, το 98 είχε γίνει αυτό νομίζω, ναι, το 98 είχε γίνει, και στη συνέχεια ήταν και αντιδήμαρχος με το Θήμιο Σόκο. Και μια και μιλάμε για τον Μίλτο Ζαμπάρα, είναι από εκείνους τους βουλευτές, μάλλον συγγνώμη, ο οποίος είναι αρκετά προβληματισμένος, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω, σχετικά με τα επόμενα βήματά του. Κάνει συνεχώς τηλέφωνα και συνομιλεί διαρκώς με ψηφοφόρους του, με φίλους του πολιτικούς και όχι μόνο, και με φίλους του γενικώς εδώ στην περιοχή μας. Θεωρείται δεδομένο ότι πρόκειται να παρατηθεί ο κ. Ζαμπάρας, βέβαια, νομίζω ότι έχει συνομιλήσει ήδη και με το επιτελείο και με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι άλλωστε ένας πολιτικός, ο οποίος είναι από τις νέες φουρνιές, ας πούμε, εδώ της περιοχής μας. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Χωρίς κανείς για τίποτα τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα ως προς την πολιτική του, ας πούμε, πορεία και την καριέρα, ας πούμε, που έχει στο χώρο. Έχει μέλλον σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι έτσι ένα από τα 2-3 δυνατά ονόματα που θα έχουμε στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς εδώ στην Ετώλο Ακαρνανία. Ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετρά μέρες, βέβαια, πρέπει να πω. Δεν θα είναι και πολύ ακόμη βουλευτής. Όπως φαίνεται, πρόκειται να παραιτηθεί. Αυτό θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο, θα γίνει μέσα στην άλλη εβδομάδα. Έχουμε και μια πολύ κρίσιμη κεντρική επιτροπή του κόμματος, όπως είπαμε, η οποία πραγματοποιεί το Σάββατο. Πιθανώς ο κ. Ζαμπάρας δεν θα είναι εκεί. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν αρκετά στελέχη, ας πούμε, κυρίως βουλευτές, οι οποίοι δεν επιθυμούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, την διελκυνστίνδα και τις, από ό,τι φαίνεται, τους πολύ υψηλούς τόνους οι οποίοι αναμένεται να επικρατήσουν στη συγκεκριμένη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα πριν ότι υπάρχουν και πολλοί που έχουν παραιτηθεί, από τους οποίους κάποιοι θα πρέπει να αναπληρωθούν. Πολλοί, μάλλον, θα πρέπει να αναπληρωθούν. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αναπληρώσουν τους παραιτηθέντες, κανείς δεν γνωρίζει. Η αντιπολίτευση εσωκομματική τα βάζει με τον κύριο Φάμελο και τους συνεργάτες του. Γενικώς έτσι πολύ άσχημο το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ φτάνει σε μια κεντρική επιτροπή η οποία μπορεί να είναι και το τέλος ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίζαμε. Δημοσκοπικά το τέλος του έχει ήδη φτάσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει και εμείς οι ίδιοι τι ακριβώς έτσι έχουν αποφασίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς αντιλαμβάνονται αυτή την συμπόρευση. Και σε αρκετά σημεία από την κριτική που ασκεί ο Παύλος Πολάκης, να πούμε και του στραβού το δίκιο εδώ, έχει δίκιο.

τώρα σχετικά με το τι θα γίνει με την έδρα του Μίλτου Ζαμπάρο όταν αυτός παραιτηθεί, γιατί θα την παραδώσει κιόλας, έτσι. Δεν παραιτείται απλά και γίνεται ανεξάρτητος. Είναι ένας όρος που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Παραιτηθείτε από τις έδρες σας, παραδώστε τες και ελάτε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, εγώ δεν κάνουμε face control, λέει. Όποιος θέλει να έρθει, έρχεται. Φυσικά κάποιος δεν θα τους δεχτεί, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Από την παλιά φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ και τη δοκιμασμένη. Τι θα γίνει με την έδρα. Τα είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας. Το πιθανότερο σενάριο είναι να την πάρει ο δεύτερος επιλαγών, που είναι ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος. Και να το δούμε για λίγους μήνες βουλευτές τον κύριο Βαρεμένο, να τον δούμε βουλευτή, ανεξάρτητο βουλευτή από το χώρο της αριστεράς, ο οποίος δεν θα είναι προφανώς ενταγμένο σε κάποιο κόμμα. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, με βάση έτσι τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει. Πρώτος επιλαχών, να θυμίσω, είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος βέβαια είναι στο στενό περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει αναλάβει και τομεάρχης μάλιστα στον τομέα της διοικητικής ανασυγκρότησης κάπου εκεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να παραλάβει την έδρα ο κύριος Θεοδωράκης, θα την παραχωρήσει στον επόμενο, που είναι ο Γιώργος Βαρεμένος. Να κάνω σε αυτό το σημείο μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Ο Βασίλης Ράπτης, να πω πως συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, λοιπόν, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-254-27. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ιερώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641 302 735.

Περπάτα χθες στο κέντρο του Αγρινίου, γάζωσε κυριολεκτικά η δημοτική αστυνομία, φίλες και φίλοι, αυτοκίνητα με απόδοση κλήσεων. Αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ενταχθεί, είχαν παράνομα δηλαδή παρκάρει στους δρόμους όπου ισχύει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης, αλλά και της λειτουργίας στην εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης του Αγρίνιου, του συστήματος αυτού του Αγρίνιου Smart Parking, όπως λέγεται. Δεκάδες πολίτες, δεκάδες οδηγοί, όπως φαίνεται, είτε δεν έχουν εξοικειωθεί με το σύστημα, είτε δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς, μιας και όπως προκύπτει όποτε η δημοτική αστυνομία βγαίνει για ελέγχους, τα πρόστιμα πέφτουν κυριολεκτικά βροχή. Δηλαδή ο καθένας παρκάρει όπου βρει, έτσι, χωρίς να το δηλώσει μέσω του συστήματος και να πληρώσει βέβαια το αντίστοιχο τίμημα, ούτως ώστε να καταλάβει μια θέση ελεγχόμενης. Ήμουν, ας πούμε, χθες στην οδό Καζατζή, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, και τα γάζωσε την κυριολεξία όλα τα αυτοκίνητα στη σειρά η δημοτική αστυνομία. Ρώτησε κιόλα και εκεί πέρα τη δημοτική αστυνομική, ήταν τρεις δημοτικοί αστυνομικοί. Δεν είδα και τόσο καλή συμπεριφορά κιόλα, η αλήθεια είναι, από μια δημοτική αστυνομικό. Να το πω και αυτό, αλλά αυτό είναι θέμα, εντάξει, να το δούνε λίγο και στη Δημοτική Αρχή ως προς τις συμπεριφορές των δημοτικών αστυνομικών. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το γεγονός ότι έχει αυξηθεί και το πρόστιμο. Δηλαδή, αν να βλέπεις το πρόστιμο να είναι 10 ευρώ, και άρα να το βλέπεις τώρα που είναι 30. Να θυμίσουμε, έχει φτάσει 30 το πρόστιμο στην ελεγχόμενη στάθμευση. Για όσους δεν έχουν, μάλλον σε χώρο ελεγχόμενη στάθμευση, έχουν παρκάρει παράνομα. Και αυτό δεν είναι απόβαση του Δήμου. Θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Έτσι, είχε γίνει και μια αντιπαράθεση πριν από ένα χρόνο περίπου. Δεν είναι απόβαση του Δήμου. Αυτά το προβλέπει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε τριπλασιασμό του προστίμου, έτσι, από πέρσι ισχύει αυτό. Ίσως σε αυτό, στο γεγονός δηλαδή ότι πολλοί οδηγοί δεν έχουν έτσι καταλάβει ακόμα, δεν έχουν εξοικειωθεί, με το γεγονός ότι η δημοτική αστυνομία, από ό,τι έχω δει εγώ, δεν βγαίνει συστηματικά να κάνει ελέγχους. Αυτό το κάνει σπάνια. Και πολλοί θεωρούν ότι επειδή δεν βγαίνει η δημοτική αστυνομία, μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν. Και μιλάω ειδικότερα βέβαια στην Καζατζή, επαναλαμβάνουμε, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ με βάση τις νέες προβλέψεις του ΚΟΚ από το 2025. Είναι ένα σύστημα το συγκεκριμένο, το οποίο ξεκίνησε δοκιμαστικά το καλοκαίρι του 2023. Αυτό το Αγρίνιο Smart Parking που ισχύει εδώ. Μερικούς μήνες μετά άρχισε και η πλήρης εφαρμογή του. Σταμάτησε μετά την περίοδο που είχαμε συνεχώς παρεμβάσεις έργα στο κέντρο. Επανήλθε στη συνέχεια με προβλήματα όμως στην πλατφόρμα, και τα οποία προβλήματα, πρέπει να το πω και αυτό, συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν μπείτε μέσα στο κινητό σας, κατεβάστε την εφαρμογή Αγρίνιο Smart Parking. Κατεβάστε, έτσι κάντε το, δεν είναι τίποτα. Το κατεβάστε, ας πούμε, από το App Store ή το άλλο, πώς λέγεται, ρε Βαγγέλη, στα Android. Google Store, πώς λέγεται. Δεν θυμάσαι πώς λέγεται, τέλος, Play Store. Ωραία. Κατεβάστε την εφαρμογή και θα διαπιστώσετε πως όλες οι θέσεις φαίνονται πράσινες, δηλαδή μη κατειλημμένες. Κάτι βέβαια που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, οι περισσότερες κατειλημμένες. Ναι, θα πρέπει να είναι κόκκινες. Δηλαδή, αντίθετα, όλες οι θέσεις φαίνονται πράσινες, δηλαδή ότι όλες οι θέσεις είναι άδειες ελεγχόμενης στάθμευσης. Αυτό δείχνει η εφαρμογή, αν μπείτε μέσα σε αυτήν, έτσι, μέσα από το κινητό σας. Είναι μια δυσλειτουργία δηλαδή που δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, δυσκολεύει τους οδηγούς, και αυτό είναι κάτι το οποίο σαφώς πρέπει να επιληθεί. Τώρα, επειδή τα τριαντάρια πέφτουν σύννεφο όποτε βγαίνει η δημοτική αστυνομία για έλεγχο, καλό θα είναι, πιστεύω, θεωρώ φρόνιμο και προτείνω βέβαια, φυσικά δεν είναι ανάγκη να με ακούσουν κιόλας ή να το κάνουν αυτό που τους λέω, να γίνει μια νέα προσπάθεια ενημέρωσης των οδηγών, ώστε να αποδειχθούν αυτές οι εικόνες μαζικής επιβολής προστήμων, αρκεί η έλεγχη, και η έλεγχη βέβαια να είναι τακτική, ώστε η ελεγχόμενη στάθμευση να αποδώσει τα ωφέλη για τα οποία εφαρμόστηκε. Δηλαδή, ας πούμε, να είναι πιο φιλικό το κέντρο του Αγρινίου, ειδικότερα σε επισκέπτες κλπ. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ακόμα και για πολύ μικρές αποστάσεις χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο, να προσπαθήσουν με άλλο τρόπο να προσεγγίσουν το κέντρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία είναι παρκαρισμένα στο κέντρο, κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι. Είναι και αυτοκίνητα πολιτών οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για να διανύσουν πολύ μικρές αποστάσεις. Έτσι, ειδικότερα στο κέντρο και σε κάποιους δρόμους στο κέντρο, πιστεύω ότι κάποιες θέσεις θα είναι κυρίως για επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται, θα πρέπει να είναι για κάποιους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές, θέλουν να κάνουν, ας πούμε, τα ψώνια τους για 2 ώρες, για 1 ώρα, για 3 ώρες, και να φύγουν ή να κάνουν τις δουλειές τους. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στις καλά οργανωμένες πόλεις, και κάπως έτσι πρέπει να γίνει και στο Αγρίνιο. Φτάνει να επιληθούν όμως αυτά που επισήμαναν.

Να ενημερώσω και τους κατοίκους της περιοχής πίσω από το Δημοτικό Πάρκο του Αγρινίου αύριο Παρασκευή, φίλες και φίλοι, έτσι που μας ακούτε και οι στακουρατές μας σε αυτή την περιοχή πίσω από το πάρκο. Αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου θα έχουμε διακοπή ρεύματος για αρκετές ώρες, από 8 το πρωί έως 3 το μεσημέρι. Θα επηρεαστούν οι δρόμοι Ναυαρίνου, Πάφου, Καποδιστρίου, Αμοχώστου, Νίκης, Παλικαρίδη, Δερβενακίου, Γραβιάς, Κυρίνιας, Σάντα Ρόζα και Εργάνης. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Να επαναλάβω λοιπόν, αύριο για αρκετές ώρες θα έχουμε διακοπή ρεύματος από 8 το πρωί ως 3 το μεσημέρι στους δρόμους που είπα στην περιοχή πίσω από το Δημοτικό Πάρκο του Αγρινίου. Η ώρα είναι 10.30, θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Αυτή είναι η θρυλική Judas Priest, οι οποίοι συνεχίζουν και αυτοί να παίζουν βέβαια. Έτσι, μεσουράνησαν και αυτή τη δεκαετία του 80 στον χώρο του heavy metal. Πρωτοπόροι, αλήθεια είναι. Τελευταία φορά που εμφανίστηκαν στην Αθήνα, 21 Ιουλίου του 2024, στα πλαίσια του Release Athens Festival στην πλατεία Νερού.

σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα τα είπαμε πριν και τι γίνεται, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, έδρες και λοιπά, πάνε και έρχονται παραιτήσεις επίσης. Έτσι και πολύ έτσι το κλίμα, πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ένταση, θα έλεγα, ειδικότερα εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει. Και πολύ φοβάμαι ότι θα ήταν και το κύκνιο άσμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αλλά για να δούμε. Τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου παραμένει στη θέση αυτή ο Βασίλης Φωτάκης, αναπληρωτής δημάρχου για δεύτερη θητεία για την αυτοδιοικητική περίοδο 2024. Όχι μάλλον αυτό που έχει απομείνει τώρα, είναι για το 2026 έως το 2028. Ο κύριος Φωτάκης, δηλαδή πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής για όλη αυτή τη θητεία, από το 2024 έως το 2028. Μάλιστα, προέβη και χθες σε δήλωση ο αντιδήμαρχος.

Η ανανέωση αυτή, λέει ο κύριος Φωτάκης, είναι ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο. Πάνω απ' όλα όμως μια ισχυρή δέσμευση. Ευχαριστεί σε θερμά τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του. Μια εμπιστοσύνη που, όπως είπε, ανταποδίδεται καθημερινά με έργο, διαφάνεια, προσήλωση στους στόχους μας για το Αγρίνιο. Τίποτα δεν γίνεται μονάχα από έναν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης εξέφρασε στα μέλη της προηγούμενης Επιτροπής για τη συνεργασία. Μαζί καταφέραμε, είπε, να φέρουμε εις πέρας ένα σημαντικό και απαιτητικό έργο, λαμβάνοντας κρίσιμες αποφάσεις για την καθημερινότητα και το μέλλον του τόπου μας, με δυσκολίες στον χώρο της αυτοδιοίκησης, θεσμικών αλλαγών αλλά και οικονομικής ασφυξίας. Μέσα από τον γόνιμο διάλογο και τη σύνθεση απόψεων, αποδείξαμε, λέει ο κ. Φωτάκης, ότι η αυτοδιοίκηση κερδίζει όταν λειτουργεί συλλογικά. Με την ίδια σοβαρότητα, ομαδικό πνεύμα και αμείωτη ενέργεια, συνεχίζουμε και σε αυτή τη νέα θητεία. Οπότε έχουμε ξανά η Δημοτική Επιτροπή, να θυμίσουμε βέβαια έτσι γενικότερα, έτσι όπως έχουν γίνει οι νομοθεσίες στον χώρο της αυτοδιοίκησης από τη σημερινή κυβέρνηση, είναι πολύ, πάρα πολύ ισχυρή. Από αυτήν περνάνε όλες οι αποφάσεις. Ουσιαστικά, να μην πω ότι είναι και πιο ισχυρή από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θέλω να το πω έτσι, αν πολλοί θεωρούν ότι τόσο ισχυρός είναι ο ρόλος, ας πούμε, των Δημοτικών Επιτροπών. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, γενικότερα των Δημοτικών Επιτροπών των Δήμων και των Περιφερειακών Επιτροπών, βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιφέρειες της χώρας.

Αρκετά τα ρεπορτάζ που μιλούν για αυτό που σας είπα και πριν, τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, με τους βουλευτές να παραιτούνται τον ένα μετά τον άλλον. Η συμπαθέστατη Κατερίνα Νοτοπούλου ήταν η τελευταία η οποία παραιτήθηκε. 10 με 15 βουλευτές τώρα οι οποίοι υποστήριξαν την εισήγηση FAM

Τσίπρα. Θέμα χρόνου θεωρείται η παρέτηση από το ΣΥΡΙΖΑ και η παράδοση της βουλευτικής έδρας και για τον Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος δήλωσε μάλιστα ότι δεν θα συμμετάσχει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος λόγω της αποφασής του να αποχωρήσει από εκεί. Στην πόρτα εξόδου και ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση του το επόμενο διάστημα. Με το χρόνο να στενεύει, βέβαια, στο παζλ των αποχωρήσεων προστίθεται και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος έχει δηλώσει πως επιθυμεί να μετακινηθεί ως στρατιώτης, λέει, στην Ελλάς. Καλά, μη σε πιστέψαμε τώρα, μόλις το πες αυτό, ότι θα πας για στρατιώτης. Όλοι αυτοί τη βουλευτική έδρα θέλουν να εξασφαλίσουν, έτσι, είναι Ευαγγέλη, έτσι. Η καρέκλα πάνω απ' όλα. Και θα ακολουθήσουν Κώστας Μπάρκας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και άλλοι.

Λοιπόν, και αυτή η εικόνα έτσι, των παρετήσεων, των αποχωρήσεων, τη μάχη της καρέκλας, ας πούμε, να την εξασφαλίσουμε με το κόμμα του Τσίπρα, ας πούμε, το οποίο φαίνεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις κλπ. Είναι αυτό το οποίο θλίβει στην κυριολεξία πάρα πολλούς ψηφοφόρους από τον χώρο τους και προοδευτικούς ανθρώπους έτσι από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Είναι και εκεί και εκείνοι οι οποίοι έζησαν και τις καταστάσεις οι οποίες προηγήθηκαν με τα συνέδρια, ας πούμε, της συμφοράς εκεί πέρα στα Μπουζουξίδικα, ο τρόπος με τον οποίο αποκλείστηκαν οι σύνεδροι οι οποίοι υποστηρίζαν τον Στέφανο Κασελάκη. Γενικότερα έτσι όλη αυτή η εικόνα είναι απογοητευτική. Απαξιωτική για έναν προοδευτικό χώρο πάντα, έτσι, και γι' αυτό το επισημαίνω αυτό. Και μάλιστα ακόμα και στις συνομιλίες που βλέπω, που κάνω με μέλη, με φίλους, με κόσμο ο οποίος κινείται στο συγκεκριμένο χώρο, είναι απογοητευμένος. Αυτό μου λέει. Δηλαδή, και είναι και εκείνοι που μου λένε: εγώ θα πάω, θα ψηφίσω Ελλάς, θα ψηφίσω Τσίπρα, αλλά θα το κάνω με μισή καρδιά. Δεν το λέγανε αυτό το 23, δεν μιλούσαν έτσι. Και η αλήθεια είναι έτσι όπως πάει το πράγμα, η Ελλάς σε τι πλέον μετατρέπεται, έτσι τι σε μετατρέπεται, ημάν τι θα είναι η Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ 2 θα είναι η Ελλάς, εντάξει κάποιοι πάλι δεν θα είναι, θα δούμε και κάποια λιγοστά νέα πρόσωπα και όλοι οι υπόλοιποι μία από τα ίδια. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και πολιτικό προσωπικό, είναι και αυτό επίσης εξίσου σημαντικό, οι περισσότεροι νέοι δεν ασχολούνται με την πολιτική, έτσι δεν τη θέλουν να ακούνε καν. Σχηματοποιείται κάπως και το πράγμα σχετικά με τα ψηφοδέλτια. Ουσιαστικά είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε και κόμματα να ανακοινούν ψηφοδέλτια το επόμενο διάστημα. Δεν το κάνουμε στον Ιούλιο-Αύγουστο βέβαια, αλλά θα το κάνουν από Σεπτέμβριο, να είστε σίγουροι. Και βλέπω ότι έτσι βλέπουμε κάποιες ισχυρές διάδες, ας πούμε, κάποια ισχυρά δίδυμα. Για παράδειγμα, ένα πολύ ισχυρό αυτοδιοικητικό δίδυμο, το οποίο όπως φαίνεται είναι πολύ πιθανό να υπάρξει Νέα Δημοκρατία, είναι αυτό του κυρίου Μαυρομάτη με τον κύριο Παπαναστασίου. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλό Ακαρνανία. Θα είναι πολύ ισχυρό μαζί με τους υπολείπους που θα συμμετέχουν, ειδικότερα βέβαια και τον Κώστα Καραγκούνη, βάζω μέσα τον υπουργό, αλλά και τον Θανάση Παπαθανάση. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο εδώ της Νέας Δημοκρατίας με αυτές τις προσθήκες. Στο Πασόκ βέβαια είναι σίγουρο και ασφαλώς η Χριστίνα Ισταρακά. Θα μπει μέσα και ο Γιώργος Καλιακμάνης, όπως όλα δείχνουν, ο συνταξιούχος συνδικαλιστής αστυνομικός, ο οποίος κάνει διαρκώς περιοδίες, είναι TikToker, τον βλέπουμε διαρκώς και στο Μέγκα εκεί πέρα και έχει και τις άκρες του σε κάποια συστημικά, όπως τα λέμε, μέσα ενημέρωσης, από την κεντρική βέβαια τηλεοπτική σκηνή. Είναι και στη δημοφιλής, ας πούμε, ως influencer ο κύριος Καλιακμάνης. Έχει πολλά ακόμα να μάθει, βέβαια, η αλήθεια είναι. Αλλά έχει μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα και είναι μια καλή προσθήκη για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Θα υπάρχουν βέβαια και άλλα πρόσωπα. Έχουν και κάποια ζητήματα στο Πασόκ από ό,τι διαβάζω και με τις γυναίκες. Έτσι, πρέπει να βρουν γυναίκες και δεν βρίσκουν. Δυσκολεύονται λίγο ως προς τις γυναικείες υποψηφιότητες. Και με την κυρία Καριστιανού επίσης, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε κάποιες δύο-τρεις αναγνωρίσιμες συμμετοχές στο ψηφοδέλτιο. Μάλιστα, πρέπει να πω και δύο μητέρες οι οποίες είχαν απασχολήσει πολύ την τοπική επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, ήρθαν σε επαφή με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν όμως είναι ακόμα επιβεβαιωμένο ότι θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιό της. Γι' αυτό δεν μπορώ να μεταφέρω κάτι το οποίο δεν ισχύει, αλλά το ότι υπήρχαν επαφές, υπήρχαν. Η αλήθεια είναι. Και βέβαια και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο δυνατά ονόματα, μια και μιλάμε έτσι για δίδυμα. Τα δυνατά ονόματα βέβαια στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και θα δούμε αν θα υπάρχουν και άλλες προσθήκες. Είναι σαφώς ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μίλτος Ζαμπάρας. Πιστεύω, θεωρώ δεδομένο ότι θα έχει μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Ελλάδας. Και φυσικά ο Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Η θερινή περίοδος, φίλες και φίλοι, ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, πιστεύω, και μιλάω για όλους εσάς οι οποίοι πιθανώς μπορείτε να αιμοδοτήσετε και δεν το κάνετε. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να αιμοδοτήσουν, αλλά δεν μπορούν για πολλούς και διάφορους λόγους. Και η θερινή περίοδος λοιπόν φέρνει για ακόμη μια φορά ελλείψεις σε αίμα. Με το νοσοκομείο Αγρινίου, οι πληροφορίες μας λένε να εκπέμπει σήμα κινδύνου σχετικά με τα αποδέματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αιμοδοσίας, οι διαθέσιμες μονάδες αίματος έχουν μειωθεί έως και κατά 80%, ακούσατε, σε σχέση με τις ανάγκες. Γεγονός που δυσχεραίνει την κάλυψη των τακτικών αλλά και των έκτακτων περιστατικών. Μάλιστα, πρόσφατα είχαμε και μια αιμοδοσία στην οποία δεν πάτησε σχεδόν κανένα. Είχαμε πολύ λίγους αιμοδότες που πήγαν σε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία. Υπάρχει ένα σήμα κινδύνου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Ερασκέρης, επισημαίνει ότι η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών συνοδεύεται κάθε χρόνο από αισθητή πτώση της προσέλευσης των εθελοντών αιμοδοτών. Ενώ παράλληλα, βέβαια, οι ανάγκες είναι αυξημένες. Ίσως είναι και μια περίοδος που έχουμε πιο αυξημένες ανάγκες, περίοδος γιορτών, διακοπών κλπ. Εξαιτίας των και των μετακινήσεων κλπ. Οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγαλύτερες. Όπως τονίζεται, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην μείνει κανένας ασθενής χωρίς την αναγκαία υποστήριξη. Ωστόσο, η ενίσχυση των αποθεμάτων αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου εδώ απευθύνει έκκληση εδώ στους κατοίκους της περιοχής. Λίγη ώρα, λέει, πριν φύγουμε για τις διακοπές, να μην ξεχνούν την μεγάλη αυτή ανάγκη που υπάρχει. Και συνεχίζει πως οι υποχρεώσεις παραμένουν σταθερά υψηλές. Μειώνεται όμως η προσφορά. Οι μονάδες αίματος που λαμβάνουμε δεν επαρκούν. Και να συνυπολογίσουμε βέβαια και τα έκτακτα περιστατικά, όπως επίσης λέει, τους ευάλωτους ασθενείς και τις ανάγκες τους. Είναι πραγματικά ένα δώρο ζωής η αιμοδοσία. Και βέβαια να πω τώρα για τους φίλους εκεί που είναι εδώ στις ευρύτερες περιοχές ότι έχουμε μια αιμοδοσία στις 26 Ιουλίου. Αυτή την διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και πραγματοποιείται στο Πανετόλιο. Αλλά μην περιμένετε στην αιμοδοσία στις 26 Ιουλίου. Όσοι έχετε δυνατότητα, φίλες και φίλοι, πριν φύγετε για διακοπές, έτσι αυτές τις μέρες, ένα τέταρτο δίνετε από το χρόνο σας. Το τμήμα αιμοδοσίας λειτουργεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Πάτε, δίνετε αιματάκι, δίνετε ένα δώρο το οποίο χρειάζονται πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και έναν αριθμό θαλασσεμικών εδώ ασθενών στο Αγρινίο, οι οποίοι χρειάζονται τακτικά μεταγγίσεις αίματος και μάλιστα πριν από κάποιους μήνες πάλι είχαν απευθύνει έκκληση θαλασσεμικοί συμπολίτες μας εδώ στο Αγρίνιο, αυτοί που έχουν μεσογειακή ανεμία δηλαδή, έτσι, για να έκκληση ούτως ώστε να γίνουν αιμοδότες, να υπάρχουν αιμοδότες, να γίνουν δηλαδή αιμοδοσίες, να αυξηθεί η κίνηση στο τμήμα αιμοδοσίας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, έτσι. Θα είναι τραγικό να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει αίμα για τους συμπολίτες μας που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. Προγραμματίστε το λοιπόν όσοι μπορείτε, έχετε το χρόνο. Και πάνω απ' όλα θέλετε, όσες αμφισβητήσεις ενδεχομένως να έχετε μέσα σας, πιστεύω ότι πρέπει να τις παρακάμψετε, να αντιληφθείτε, έτσι. Και γενικότερα, επειδή έχω δώσει αρκετές φορές αίμα παλιότερα, η αλήθεια είναι, αισθανόμουν και πολύ ωραία όταν τελείωνε η αιμοδοσία. Σου κάνει καλό και στην ψυχολογία σου. Και στον οργανισμό σου κάνει καλό επίσης το να ανανεώνεται το αίμα σου.

Τέλος πάντων, επειδή υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, εδώ το λέω και με τον ηχολήπτη μας, τον Ευάγγελο τον Κοκώση, ο οποίος και σήμερα εδώ μας τιμά με την παρουσία του και με τη δουλειά που κάνει, ότι μάλλον θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια κίνητρα για τους αιμοδότες. Μπας και. Τι να πω. Άμα φτάσουμε σε κατάσταση να δίνουμε κίνητρα για να πάει κάποιος να γίνει αιμοδότης, αλλά ίσως θα πρέπει να το σκεφτούν. Εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων, λέω, που παρατηρούνται ειδικότερα κάποια συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η αλήθεια, βέβαια, ότι ο αριθμός των αιμοδοτών, αν σκεφτούμε πώς ήταν το 90 και πώς είναι τώρα, είναι πολύ περισσότεροι. Η αλήθεια είναι, αλλά θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο πολλοί. Και δεν συμβαίνει αυτό. Βλέπω ένα κακό χαμό εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ευάγγελε, για ένα άλλο θέμα, το ότι δηλαδή το δασαρχείο του Καρπενησίου πήγε, ας πούμε, και σχημάτισε δικογραφία και κατέσχισε ποσότητες τσάι του βουνού, το οποίο είχαν πάρει κάποιοι συμπολίτες μας, το είχαν μαζέψει. Άλλο να μαζεύεις λίγο τσαγάκι για τις ανάγκες σου και άλλο να σε βρίσκουν με 25 κιλά. Γιατί λένε κάποιοι, σιγά το έγκλημα, και ναι, βρήκατε τους εγκληματίες και τους πιάσατε. Όχι, δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθεσίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται. Δεν μπορεί να μαζεύεις 25 κιλά τσάι του βουνού, το οποίο μάλιστα θα το διαθέσεις προφανώς προς πώληση, για να το κάνεις και παράνομα κιόλας. Υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι όπου μπορεί να γίνεται η συλλογή, και η συλλογή, βέβαια, πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες. Έτσι. Ή να πιάνει, να βρίσκεις τον άνωση με 50 κιλά ρίγανη. Όχι. Κάποια πράγματα διέπονται από μια συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία θα πρέπει να ακολουθείτε. Έτσι. Γιατί το βλέπω κάποιοι ότι απαξιώνουν το γεγονός αυτό ότι υπήρχαν κατασχέσεις ποσοτήτων τσαγιού του βουνού, το οποίο είχαν συλλέξει κάποιοι στην Ευρυτανία.

Έχουμε για ένα ψήφισμα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίων, το αναφέρουμε και αυτό. Είχαμε τον θάνατο του συνταξιούχου παιδιάτρου Βασίλη Μάλιου εδώ στο Αγρινίο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Γεννημένος στο Αγρινίο το 1948, πήρε πτυχίο ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1974. Στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου ήταν μέλος από το 1983. Εργάζονταν επί σειρά ετών με την ειδικότητα του παιδιάτρου και διατηρούσε ιατρείο στο Αγρινίο από το 1983 έως το 2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα 9 Ιουλίου, μετά την είδηση του θανάτου του ιατρού Μάλιου Βασιλείου, εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αποφάσισε ομόφωνα να παραστούν μέλη του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου στην εξόδιο ακολουθία, να εκφωνηθεί επικίδιος από εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του και να κατατεθεί και ποσό στη μνήμη του σε κοινοφελές ίδρυμα. Για το βιογραφικό του εκλειπώντος ιατρού αναφέραμε, πριν αρκετά γνωστός, αρκετά αγαπητός στο Αγρινίο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Να εκφράσουμε και εμείς τα συλληπιτήρια στους οικείους του.

Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονωτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα σε θέρμο προσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβαβές. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ερώνων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26-410-32558. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο. Φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι λογικό αυτό να ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Να σας πω τέλος και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, το Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Μεταφορές στην Πανοκρουσίας, λαμπερή τελετή παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και των τραπεζιτών στήθηκε, λέει, στο πολιτικό αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων για την παραλαβή δύο ελικοπτέρων τύπου Leonardo AW139 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ τα δύο ελικόπτερα αυτά. Το ένα εξ αυτών θα πάει στη βάση του ακτίου για να καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά.

Τώρα, επειδή είναι και οι τραπεζίτες στη μέση, είναι η Ένωση Ελληνών Τραπεζών, είναι η περίφημη δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δηλαδή. Δεν έχει να κάνει όμως με αγορά και μόνη που παραχώρησε ελικόπτερο στο ΕΚΑΒ. Ακούστηκε αυτό. Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι μια μίσθωση της υπηρεσίας αεροδιακομιδής για το σύντομο διάστημα των 3 μηνών, για το καλοκαίρι δηλαδή. Με απλά λόγια δηλαδή, οι τράπεζες πληρώνουν ένα νίκη για το καλοκαίρι και μετά ο δρόμος της επιστροφής των ελικόπτερων είναι προδιαγεγραμμένος. Ακόμα και έτσι, η άφηξη βέβαια ελικοπτέρου στη βάση του ακτίου είναι μια προσωρινή ανακούφιση για την περιοχή. Έτσι, αυτή η βάση παρέμεινε κενή για πολλούς μήνες, αφήνοντας Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά χωρίς ένα αέρια κάλυψη. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το ελικόπτερο εντάχθηκε άμεσα στις επιχειρήσεις για τη θερινή περίοδο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες λόγω της τουριστικής κίνησης. Μάλιστα, η πρώτη διακομιδή ήδη έχει γίνει από την Κέρκυρα στα Γιάννενα, με προσγείωση στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων. Βέβαια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η ενίσχυση των αεροδιακομιδών είναι ζωτικής σημασίας. Έτσι, όταν μιλάμε για υγειονομικές ανάγκες μιας μεγάλης περιοχής Δυτικής Ελλάδας και νησιών, Ιωνίων νήσων, και αυτή η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με μπαλώματα 3 μηνών, έτσι.

Να θυμίσω ότι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου και η Universal έδωσε στη δημοσιότητα και το τελευταίο τρέιλερ της επικής αυτής ταινίας. Η ταινία η οποία προβάλλεται στο Αγρίνιο, στον δημοτικό θερινό κινηματογράφο Ελληνής, ένα από τα πιο όμορφα σινεμαδάκια καλοκαιρινά στην Ελλάδα, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, το έχουμε εδώ στο Αγρίνιο αυτό το σινεμά. Καθημερινά στις 9 το βράδυ οι προβολές. Έτσι τα ταμεία θα ανοίγουν από τις 7 το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνής για την πολυαναμενόμενη Οδύσσια.

Τώρα, αναφορικά με τις ταινίες που παίζουν τώρα, σήμερα Πέμπτη και την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ προβάλλεται η ταινία «Δυστυχώς βρίζω», «I swear» λέγεται στα αγγλικά, σε σκηνοθεσία Kirk Jones, έτσι. Να θυμίσω ότι η ταινία έχει αποσπάσει και βραβείο BAFTA πρώτου αντρικού ρόλου και casting και ήταν υποψήφιο για καλύτερη βρετανική ταινία και δεύτερο αντρικό ρόλο και σενάριο. Αξίζει να τη δείτε. Κάθε Κυριακή και Τετάρτη, να θυμίσουμε, στον Ελληνής, δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και η τιμή του εισιτήριου είναι το κανονικό 6 ευρώ. Μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, αμαία με την επίδειξη κάρτας 4 ευρώ. Αυτά για τους φίλους κινηματογράφου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε λίγες μέρες έχουμε και μια πολύ σπουδαία συναυλία, έτσι να μην το ξεχνάμε και αυτό. Στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο, πάνω, έτσι. Όπου στις 13 του μηνός θα έχουμε τη συναυλία του Σουγάτη Μάλαμα στο Αγρίνιο, έτσι. Με αγαπημένα τραγούδια, αλλά και με κομμάτια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα μαζί του, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Η ώρα είναι 11. Κλείνουμε κάπου εδώ. Παρασκευάς Μάσης για τη συνέχεια σε λίγα λεπτά κοντά σας. Και σήμερα ο Ευάγγελος Κοκώσης στον ήχο, στην επιμέλεια του ήχου για αυτές τις ενημερωτικές εκπομπές. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας αύριο στις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη συνέχεια μάλλον για τη σημερινή ημέρα. Κανονικές για την εποχή οι θερμοκρασίες. Η ζέστη αρχίζει να έρχεται σιγά σιγά από αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, 5η, 9 Ιουλίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ατολού Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάς μαζί, επιμέλεια παρουσίαση και βεβαίως την ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Με Αντώνη Ρέμο ξεκινήσαμε σήμερα, Βαγγέλη. Είχαμε καμία ανακοίνωση, είπε κάτι ο Δήμαρχος? Όχι. Α, επειδή έβαλες Ρέμο και είπα να την πάω την κουβέντα λίγο παραπέρα. Τέλος πάντων, 190 ημέρες με τη σημερινή για το 2026. 190 ημέρες, παρακαλώ. Έχουμε περάσει δηλαδή τα μισά του έτους. Και τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό, στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και βεβαίως πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Παγκράτιος λέει και Παγκρατία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων είναι και η ημέρα της ανεξαρτησίας, λέει, στην Αργεντινή από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου του 1816. Επίσης είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου του 2011 όμως.

βρω. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα. Είπαμε νωρίτερα για την Αργεντινή, η οποία κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία 1816-1821. Οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, απαγχωνίζονται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877, αρκετά χρόνια μετά, αρχίζει σαν σήμερα το τουρνουά τένις του Wimbledon. Πάντα, όπως έχει καθιερωθεί τουλάχιστον, όπως το έχουμε μάθει κι εμείς, μετά το Roland Garros είναι το Wimbledon. Σαν σήμερα όμως ξεκίνησε το συγκεκριμένο τουρνουά τένις και αργότερα απέκτησε την διεθνή φήμη που όλοι ξέρουμε μέχρι και στις μέρες μας και βεβαίως είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam.

Για όσους ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν, το Grand Slam είναι ένα από τα 4 πιο σημαντικά τουρνουά στο τένις και λαμβάνουν χώρα μία φορά το χρόνο. Το πρώτο χρονικά είναι το Αυστραλιανό Open που γίνεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Το δεύτερο χρονικά είναι το Roland Garros που γίνεται στο Παρίσι. Και εκεί τουλάχιστον σε προηγούμενες περιόδους ο Ναδάλ ως βασιλιάς της σκόνης δεν είχε, γιατί οι αγώνες του Roland Garros γίνονται σε χώμα, σε γήπεδο με χώμα. Γι' αυτό λέμε βασιλιάς της σκόνης, του είχε βγει αυτό το παρατσούκλι λόγω της τεράστιας επιτυχίας και πορείας που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Μετά τρίτο στη σειρά είναι το Wimbledon που γίνεται στο Λονδίνο και άρχισε ιστορικά σαν σήμερα. Εκεί συνήθως υπερτερούσε, τουλάχιστον ως μικρότερος θυμάμαι να υπερτερεί ο Φέντερερ. Ήμουνα σε αυτή τη γενιά που πρόλαβα κυρίως αυτά τα δύο βασικά ονόματα ως τους πολύ μεγάλους αστέρες σε ό,τι αφορά το τένις, Φέντερερ και Ναδάλ. Ναδάλ και Φέντερερ. Εννοείται ότι εμείς ήμασταν με τον Ναδάλ. Και θυμάμαι που λες, Βαγγέλη, στο Ρολάν Καρός 9 στις 10, ας το πούμε έτσι στατιστικά, να υπερτερεί ο Φέντερ, ο Ναδάλ, και στο Wimbledon συνήθως υπερτερούσε ο Φέντερερ. Τώρα ούτε Ναδάλ ούτε Φέντερερ, είναι σαν το ποδόσφαιρο. Ούτε Κριστιάνο Ρονάλντο σιγά σιγά, ούτε Μέση σιγά σιγά, γιατί είπαμε, έχει μετατοπιστεί το όλο θέμα, αν και ο Μέση εξακολουθεί να κάνει θαύματα, και ο Ρονάλντο επίσης, δεν είναι μόνο το παγκόσμιο. Δεν είναι και εύκολο πράγμα αυτό που θέλει να πετύχει ο Κριστιάνο. Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει παγκόσμιο, πήρε ευρωπαϊκό, οδήγησε σε 2 ακόμη τίτλους στην Πορτογαλία και σε διακρίσεις και σε παρουσίες. Και αυτό δεν είναι εγωιστικό που λέει. Είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Ότι πριν τον Ρονάλντο, πριν τη δική του παρουσία στην Εθνική, η Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας δεν μετρούσε τίτλους. Μπορεί να μετρούσε καλό ποδόσφαιρο, μπορεί να μετρούσε κάποιες προκρίσεις, αλλά ως εκεί, τίτλο δεν είχε στα χέρια της. Και κάποιοι ξεκίνησαν μια κουβέντα σαν και εκείνοι που ξεκίνησαν πριν ο Ολυμπιακός πάρει το conference, για το τι είδους διοργάνωση θεωρείται το National League. Και σε τουρνουά φιλικό να ήτανε, μια διοργάνωση είναι διοργάνωση. Πόσο μάλλον όταν είναι μια επίσημη διοργάνωση όπως είναι το National League. Δηλαδή, αν καλώς εχόντων των πραγμάτων κάποια στιγμή ίσως η εθνική μας κατακτήσει το National League, τι θα λέμε, σιγά το τρόπαιο θα λέμε, ή όχι δα. Απλά είναι το γνωστό που γίνεται στην Ελλάδα, Βαγγέλη, όταν θέλουμε να υποτιμήσουμε κάτι, όλα τα βγάζουμε off και όλα τα ακυρώνουμε. Όταν το κατακτάει όμως ένας σύλλογος της χώρας μας, όπως ο Ολυμπιακός που κατάφερε και κατέκτησε την τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση στο ποδόσφαιρο, ξαφνικά το conference έγινε ανώτερο και από το Champions League. Έχουμε μια τέτοια νοοτροπία, οπότε θέλουμε να υποτιμούμε κάποια πράγματα, αλλά όταν τα κατακτούν οι ομάδες μας, είναι αυτό, είναι η οπτική γωνία. Για να ολοκληρώσω την κουβέντα, μια ξεκινήσαμε αυτή την αναφορά στο Grand Slam, και βεβαίως να πούμε ότι το τέταρτο κατά σειρά είναι της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη. Αυτά είναι τα 4 λοιπόν πιο σημαντικά τουρνουά στο τένις. Και φυσικά τα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κερδίσει λίγο παραπάνω το ενδιαφέρον μας, ίσως επειδή γίνονται και στους αμυγός καλοκαιρινούς μήνες και το έχουμε συνηθίσει ίσως, το Roland Garros και το Wimbledon. Νομίζω ότι αυτά τα δύο υπερτερούν λίγο, αλλά ποιος μπορεί να υποτιμήσει το Αυστραλιανό Open ή το Open των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που γίνεται στη Νέα Υόρκη. Φεύγουμε από το 1800 κάτι και πάμε στο 1900 και μάλιστα στο 1955, όταν σαν σήμερα 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Έναν Απρίλιο πριν δηλαδή συγκεκριμένη ανακάλυψη. Και βεβαίως να πούμε ότι 3 ημέρες αργότερα θα υπογραφεί και παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που είχαν τιμηθεί μάλιστα και με το βραβείο Νόμπελ. Έναν χρόνο αργότερα, πάντα σαν σήμερα, το 1956,
ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη. Με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από τον σεισμό μάλιστα προκλήθηκε και ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη, έφτασε ως και στις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Ένα ακόμη γεγονός που ξεχωρίζει σαν σήμερα 9 Ιουλίου ήταν το 1959, όταν αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου μάλιστα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το 1969, όταν ο Παναθηναϊκός κερδίζει στην κλήρωση το κύπελο Ελλάδας. Περίεργο δεν είναι αυτό το συνέστημα, Βαγγέλη, να φτάνεις σε ένα σημείο να κατακτάς το κύπελο, θα μου πεις και τα πέναλτι, όταν ένας αγώνας, ένας τελικός, δεν έχει νικητή στην κανονική διάρκεια. Πάει στην παράταση. Ούτε εκεί υπάρχει νικητής. Και πάνε στα πέναλτι. Υπάρχει και το στοιχείο της τύχης, θα μου πεις, αλλά και της ικανότητας ή της μη ικανότητας. Αν δεν μπει το πέναλτι ή αν ο τερματοφύλακας αποκρούσε κτλ. Οπότε ακόμα και εκεί δεν είναι μόνο ο παράγοντας τύχη. Είναι και ο παράγοντας τύχη. Όταν όμως το τρόπαιο κερδίζεται κυριολεκτικά στην τύχη μέσα από την κλήρωση, εκεί είναι λίγο περίεργο το συνέστημα, αλλά αφού δεν υπήρχε νικητής, ήταν βεβαίως στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε λήξει ισόπαλος το 69 μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού 1-1, Δωμάζος είχε ισοφαρίσει, ο Σιδέρης είχε βάλει το γκολ για τον Ολυμπιακό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι πράσινοι έφτασαν στο πρώτο double της ιστορίας τους, μιας και εκείνη τη χρονιά, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχαν πάρει και το πρωτάθλημα. Αν και το 69 δεν ζούσα, δεν υπήρχα, φαντάζομαι ότι θα υπήρχε μια αλφα καζούρα τότε από τους μεν αιώνιους στους δε, ότι το πήρατε κατά τύχη, το πήρατε στην κλήρωση, δεν το πήρατε γιατί μας κερδίσατε στην κανονική διάρκεια κτλ. Θα υπήρχε μια καζούρα, φαντάζομαι.

Ερχόμαστε στο 1993 τώρα, όταν ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς μέσου του Όφη, του Νίκου του Νιόπλια, ενώ το 99 ο Νίκος ο Κοκλαμανάκης κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας Open που διεξήχθη στο Βέλγιο. Και φτάνουμε στο 2000, όταν ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου έγινε ο πρώτος Έλληνας σφυροβόλος που σπάει το φράγμα των 80 μέτρων με βολή στα 80-45 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του ΟΑΚΑ. Και βεβαίως προχωράμε, 2014, σαν σήμερα, ο δημοσιογράφος Νικήτας Γαβαλάς πεθαίνει σε ηλικία μόλις 68 ετών έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξήχθη στο Άμστερνταμ με 4.81. Μάλιστα, η επίδοσή της τότε αυτή αποτέλεσε και νέο ρεκόρ αγώνων, ξεπερνώντας το 4.80 της θρυλικής Γελένα Ισιμπάγεβα. Άλλα δύο γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, και όχι απλά 9 Ιουλίου, αλλά και το ίδιο έτος, το 2021. Το πρώτο αφορά το μπάσκετ και βεβαίως τον Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μπασκετικής του καριέρας σε ηλικία 37 ετών. Το άλλο έρχεται από το Στίβο και αφορά τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος σαν σήμερα κερδίζει πριν από 5 χρόνια την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League του Μονακό με άλμα στα 8-24.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1935 γεννήθηκε η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή. Και βεβαίως το 1956 ο Tom Hanks, ο Αμερικανός ηθοποιός. 1959 γεννιέται ο Jim Kerr, Σκοτσέζος τραγουδιστής. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1771 ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος μάλιστα στο Νέο Κόσμο, αλλά και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Cab Gillette, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας, αλλά και ιδρυτής της γνωστής βιομηχανίας. Και το 2000, μία ακόμη απώλεια, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, αφήνει την τελευταία του πνοή.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τον καιρό, Βαγγέλη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί πολύ απλά βλέπω ότι όσο περνάνε οι μέρες, η θερμοκρασία όλο και ανεβαίνει. Ευτυχώς μακριά από εμάς τις βροχές, δεν θέλουμε βροχοπτώσεις, όχι, με τίποτα. Ειδικά το Σαββατοκύριακο, και δεν θα τις έχουμε, όπως φαίνεται, ούτε το Σαββατοκύριακο, ούτε πριν, ούτε μετά από αυτό, καθώς είπαμε ότι από μέρα σε μέρα η θερμοκρασία όλο και ανεβαίνει. Σήμερα μπορεί να έχουμε στο Αγρίνιο έως και 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή, ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς, αύριο Παρασκευή ηλιοφάνεια 35 βαθμούς Κελσίου ανεβαίνουμε, το Σάββατο επίσης στους 35, αλλά την Κυριακή πάμε στους 37 βαθμούς Κελσίου. Βαγγέλη, δεν σε ακούω να κάνεις όχ, μάλλον σε έχω προετοιμάσει μέρα παραμέρα ότι ακριβώς η θερμοκρασία θα ανέβει. Και τη Δευτέρα, θα έχουμε πάλι 37. Την Τρίτη όμως φαίνεται ότι θα αγγίξει ο υδράργυρος τους 38 βαθμούς. Βέβαια είναι Πέμπτη, μέχρι την Τρίτη είναι ακόμη ένα χρονικό διάστημα, είναι κάποιες ημέρες. Ενδεχομένως στην αυριανή εκπομπή να έχουμε, σίγουρα θα έχουμε, μια νεότερη ενημέρωση, η οποία ίσως να είναι και πιο κοντά στο τι αναμένεται να συμβεί στο ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας. Πάντως φεύγει το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Μη μας κάνει εντύπωση που έστω και τώρα αρχίζει σιγά σιγά ο υδράργυρος να ανεβαίνει. Δεν μας αρέσει από τη μία σίγουρα, δεν μας αρέσει αυτή η υπερβολική ζέστη. Από την άλλη όμως η αλήθεια είναι ότι απορούσαμε και τόσο καιρό που η θερμοκρασία για περιοχές όπως το Αγρίνιο είναι ήδη αρκετά χαμηλά. Εμείς το θεωρούμε χαμηλά, χαμηλά σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουμε μάθει να έχει το Αγρίνιο τέτοια εποχή χρόνια ολόκληρα. Για να δούμε λοιπόν τι μας περιμένει και στο υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Βέβαια, το ότι είμαστε σε περίοδο καλοκαιρινή δεν το βλέπουμε και δεν περιμένουμε να το δούμε μόνο από τις καιρικές συνθήκες. Το βλέπουμε και από άλλα στοιχεία. Όπως μας ενημερώνει και η εφημερίδα Συνείδηση, στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Συνείδησης, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, η σεζόν στην Αιτωλοακαρνανία εξελίσσεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Οι ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο και ο εγχώριος τουρισμός που ενισχύεται λόγω του υψηλού κόστους στους δημοφιλείς προορισμούς δημιουργούν αυτό το σκηνικό του τουρισμού. Έπρεπε να φτάσουμε σε αυτές τις περιόδους, έπρεπε να φτάσουμε σε μια περίοδο δηλαδή που αρκετοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε μακριά Βαγγέλη, να πάνε στους λεγόμενους δημοφιλείς προορισμούς, και από τη μία σίγουρα είναι ένας μεγάλος προβληματισμός, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που μπορεί ανέκαθεν να μην ήταν σε θέση να πάνε διακοπές. Από την άλλη όμως, όλο αυτό δημιουργεί και νέες συνθήκες και νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την Αιτωλοακαρνανία. Και αν κάποιοι κάποτε το θεωρούσαν κάπως υποτιμητικό, να το πω, δεν το θεωρούσαν ακριβώς διακοπές, να το πω, το να πάνε από το Αγρίνιο στην Πάλερο ή στη Βόνιτσα, τώρα θα εκτιμήσουν τους θησαυρούς και τις φυσικές ομορφιές και όχι μόνο που έχουν οι γειτονικές μας περιοχές. Γιατί η Αιτωλοακαρνανία, και δεν το λέμε απλά για να το πούμε, είναι πράγματι ένας ευλογημένος τόπος, ένας ευλογημένος νομός, αλλά είναι και ο λίγον τι παρατημένος. Αν αυτό αρχίσει να αλλάζει, τότε η Αιτωλοακαρνανία θα δει πολύ καλύτερες ημέρες. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, μεσολόγοι αιτωλικό προβάλλονται στην γερμανόφωνη αγορά, λοιπόν. Πολύ σημαντικό αυτό. Και Δυτική Ελλάδα, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των υποψήφιων θετών γονέων. Επενδύει στην ποιότητα η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, η ΣΑΕΚ Ιεράς Πόλεως, και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Έως τους 150 καταρτιζόμενους η δυναμική της σχολής, ενώ προωθούνται νέοι τομείς κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι. Το πρώτο βήμα λοιπόν με το χωροταξικό. Μικρά αρδευτικά μέσω των Δήμων από τα 80 εκατομμύρια των βιολογικών, και στα ευσυνείδητα στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση του ΣΤΕ για το δικαστικό χάρτη.

στο Μεσολόγγι. Κάποιοι είπαμε βρισκόμαστε στα μέσα του 2026. Πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι στο Μεσολόγγι ζουν ακόμα σε άλλες εποχές και είναι κρίμα και άδικο. Είμαστε δύο πόλεις γειτονικές, δύο πόλεις που μας χωρίζει μισή ώρα δρόμος. Θα έπρεπε αυτές οι δύο πόλεις να ακολουθούν από χρόνια μια άλλου είδος τακτική και όχι την τακτική της κόντρας Μεσολόγγι-Αγρίνιο. Όχι, δεν βγάζει πουθενά όλο αυτό. Πραγματικά δεν βγάζει πουθενά και δεν εξυπηρετεί ούτε την Ιερή Πόλη ούτε το Αγρίνιο. Αν το σκεφτούν κάποιοι που επιμένουν να βλέπουν τα πράγματα λες και είμαστε αιώνες πίσω, τότε σίγουρα θα ζήσουμε πολύ καλύτερες μέρες.

Θα βάλουμε μια ανατελεία, Βαγγέλη. Θα περάσουμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως για να δούμε θέματα και ειδήσεις τόσο από το Αγρίνιο και την Ατολού Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν εννοώ μόνο το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εννοώ και τα όσα λέει τώρα τελευταία ο Ερντογάν, ο Τραμπ και όλοι μαζί. Για να δούμε και εκεί τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο που λέμε. Όλα αυτά και πολλά άλλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Μείνετε εδώ, μείνετε στον Antenna Star. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας με παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Επιστρέφουμε, Ευαγγέλη, με μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με τους νοσοκομιακούς γιατρούς και τη στάση εργασίας αλλά και την κινητοποίησή τους στις 14 του Ιούλη. Σε απεργιακή κινητοποίηση λοιπόν στο Δημαρχείο Αγρινίου αλλά και στάση εργασίας καλεί η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Ετωλοακαρνανίας με αφορμή την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Και βεβαίως να πούμε ότι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όλοι, λέει, στη στάση εργασίας 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, αλλά και στην απεργιακή κινητοποίηση, λέει, 12 το μεσημέρι στον πεζόδρομο στο Δημαρχείο Αγρινίου. Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία ενάντια στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάκο, πες αλεύρι, εδώ ο κόσμος άρχισε να αντιδρά.

Να δούμε όμως και τι απαιτούν, Βαγγέλη. Δεν αναφέρονται μεμονωμένα μόνο στο ότι απλά αντιδρούν στη μονιμότητα, απαιτούν και κάποια πράγματα. Όπως, καταρχάς το βασικό το είπαμε, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, μονιμοποίηση, λέει, όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να καταργηθεί ο συνταγματικός κόφτης του άρθρου 103 που κρατά σε διαρκή ομηρία χιλιάδες συμβασιούχους. Αυτό είναι ένα. Και πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Νούμερο 2. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στην υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση και την παιδεία. Νούμερο 3. Όχι στη συνταγματική κατοχύρωση των ματωμένων πλεονασμάτων και του εντός εισαγωγικών δημοσιονομικού κόφτη. Νούμερο 4. Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αλλά και 13ης, 14ης σύνταξης. Νούμερο 5. Αποκλειστικά δημόσια και καθολικά συστήματα παιδείας, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, προστασίας του περιβάλλοντος, καμία επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς, υπεράσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην απεργία, όχι, λένε, στην αναθεώρηση ή την κατάργηση του άρθρου 16. Και νούμερο 6, κατάργηση του άρθρου 86 και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε τα στελέχη της κυβέρνησης να δικάζονται όπως όλοι οι πολίτες.

Πάμε τώρα σε άλλες πρακτικές ειδήσεις, καθώς αναμένεται να έχουμε διακοπή ρεύματος αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η διακοπή ρεύματος αφορά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και η οποία αναμένεται να γίνει στην περιοχή πίσω από το πάρκο και σε αρκετές οδούς. Βέβαια η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα, οπότε μην το δέσετε και κόμπο αυτό που λέμε ότι στις 3 η ώρα ντάν θα επανέλθει το ρεύμα, μπορεί να επανέλθει και νωρίτερα.

από το Αγρίνιο πάμε στην περιοχή του Αστακού, γιατί είναι σε εξέλιξη διακοπή ίδρευσης λόγω εργασιών. Και φυσικά ο Δήμος Ξηρομέρου ζητά την κατανόηση, με ανακοίνωση που εξέδωσε, ζητά την κατανόηση και την υπομονή παράλληλα των δημοτών για την προσωρινή αυτή ταλαιπωρία. Αναμένεται, εκτός απρόοπτου, έως τη 1 το μεσημέρι να έχει επανέλθει το νερό

υπάρχει ενημέρωση, να μην είναι κάτι ξαφνικό, κάτι για το οποίο δεν έχουν ενημερωθεί οι πολίτες, οι κάτοικοι των περιοχών. Αυτό είναι το βασικό. Να υπάρχει ενημέρωση, να γνωρίζει και το κάθε νοικοκυριό τι θα κάνει.

Να σταθούμε και σε μια άλλη ενημέρωση. Είχαμε αργά χθες το βράδυ ενημέρωση από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Και αυτή η ενημέρωση αφορά βεβαίως στην Ιερά Αγρυπνία, στον προαύλιο χώρο, με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου. Για το λόγο αυτό γίνεται γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία το Σάββατο 11 Ιουλίου, Σάββατο 11 προς Κυριακή 12 δηλαδή, στον προαύλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στο χώρο μαρτυρίου του Αγίου Ιωάννου, του Βραχορίτου, κάτω από τον Πλάτανο, στον οποίο ο Άγιος Παΐσιος προσέρχονταν και προσεύχονταν όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στο Αγρίνιο. Να σημειωθεί ότι ο εσπερινός μεταρτοκλασίας θα ξεκινήσει στις 8.30, ενώ η Θεία Λειτουργία θα τελειώσει γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα και βεβαίως το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα, κατά την Αγρυπνία θα γίνει στους πιστούς και χρήση με μεγάλο ευχέλαιο, ενώ θα παρατεθούν για προσκύνηση η Ιερά Λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου, του Αγίου Ιωάννη του Βραχορίτη, του Αγίου Ιωακήμ του Ιθακησίου και των σφαγιαστέντων μαρτύρων της Μονής Νταού Πεντέλης.

Μένουμε σε θέματα και ειδήσεις που έρχονται από την περιοχή του Αγρινίου και βεβαίως να σταθούμε στην απώλεια του παιδιάτρου, του Βασίλειου του Μάλιου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί αύριο. Μιλάμε για μια απώλεια που έχει σκορπίσει πραγματικά βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα του Αγρινίου και όχι μόνο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που πρόσφερε, γιατί ως γνωστόν το να είσαι γιατρός, το να σώζει ζωές είναι, δεν είναι μια απλή δουλειά, μια εργασία που έχει ένα αλφα ωράριο κτλ, κτλ. Είναι ένα λειτουργήμα πρώτα και πάνω απ' όλα. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Εκλοιπών, το έβλεπε ως λειτουργήμα πρώτα και μετά ως μια δουλειά την οποία έκανε. Να πούμε βεβαίως ότι ο Εκλοιπών γεννήθηκε το 1948 και πήρε πτυχίο ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1974. Στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου ήταν μέλος από το 1983. Εργαζόταν επί σειρά ετών με την ειδικότητα του παιδιάτρου και βεβαίως διατηρούσε και δικό του ιατρείο στο Αγρίνιο από το 1983 έως το 2012. Συλληπιτήρια ανακοίνωση φυσικά εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου μετά από έκτακτη συνεδρίαση η οποία σημειώθηκε σήμερα με αφορμή την θλιβερή είδηση για την απώλεια του αγαπητού τους συναδέλφου. Και βεβαίως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣ εκφράζει τα θερμά ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ενώ έχουν αποφασιστεί και τα εξής: να παραστούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία, να εκφωνηθεί επικίδιος από εκπρόσωπο του

είναι από τις απώλειες εκείνες που δεν έχουν αφήσει κανέναν ασυγκίνητο σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι και η μόνη φυσικά απώλεια που μας προκαλεί συγκίνηση. Κάθε απώλεια μας προκαλεί συγκίνηση, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα μέγιστα, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, όπως φυσικά η απώλεια του Τάκη Γεωργούλα προημερών, μια ακόμη απώλεια που προκάλεσε απέραντη θλίψη. Και μάλιστα ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν και το αντίο από τον μοναδικό εν ζωή, από το μοναδικό εν ζωή μέλος της θρυλικής επιστροφής. Ο Τάκης Γεωργούλας, ως γνωστόν, χοροδός του Μουσικού Συλλόγου Ορφεύς Αγρινίου, αλλά και μέλος του Θρυλικού Μουσικού Συνόλου Επιστροφή, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη, ενώ να πούμε ότι τελέστηκε χθες το απόγευμα και η εξόδιος ακολουθία. Να σημειωθεί ότι την είδηση, τη θλιβερή αυτή είδηση, έκανε γνωστή ο καταξιωμένος εικονολήπτης και συνταξιούχος του ΟΤΕ, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μάλιστα αποφάσισε να επισκεφτεί τον τελευταίο εν ζωή, το τελευταίο άτομο εν ζωή, το τελευταίο μέλος εν ζωή του συνόλου, τον Τάκη τον Ευθυμίου, ο οποίος με τη φυσαρμόνικά του έδωσε μια άλλη μουσική διάσταση στα τραγούδια του. Και μάλιστα ο Τάκης Ευθυμίου αναφέρθηκε στην απώλεια του Γεωργούλα και με ιδιαίτερη συγκίνηση τον αποχαιρέτησε, και τον αποχαιρέτησε με έναν ξεχωριστό τρόπο, παίζοντας φυσαρμόνικα και εκφράζοντας και το παράπονο του από την ίδια τη ζωή, φαντάζομαι, λέγοντας πως πλέον, λέει, αισθάνομαι πολύ μοναξιά.

Και μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα, να σταθούμε και στην απώλεια φυσικά του Αντώνη Λαβράνου, η οποία δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους βετεράνους της Αθλητικής Ένωσης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, για να αντιληφθεί κανείς ότι ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι κάτι μεμονωμένο ή κάτι πέρα από την κοινωνία και έξω από αυτήν. Είναι πράγματα που συνδέονται μεταξύ τους. Και είπαμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε ποδοσφαιριστές για 90 λεπτά, συμπαίχτες ή αντίπαλοι, προπονητές κτλ. Είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι και δημιουργούνται μικρές και μεγαλύτερες οικογένειες. Υπάρχουν φιλίες που δημιουργούνται μέσα από αυτές τις παρουσίες, μέσα από αυτή τη συμμετοχή στον αθλητισμό γενικότερα. Και βεβαίως ο σύνδεσμος των βετεράνων της Αθλητικής Ένωσης δεν ξέχασε τον Αντώνη Λαβράνο και εξέδωσε μάλιστα συλληπιτήρια ανακοίνωση.

Τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα και ύφος, να πάμε σε μια άλλη είδηση που έρχεται από την περιοχή του Αγρινίου και αφορά βεβαίως στην Δημοτική Επιτροπή Αγρινίου, καθώς όπως έγινε γνωστό από τον ίδιο τον κύριο Φωτάκη, παραμένει ξανά στην θέση του Προέδρου, εκ νέου Πρόεδρος λοιπόν της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 24-28. Και μάλιστα ο ίδιος εξέδωσε και μια ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως με αίσθημα, λέει, ευθύνης και διάθεση για τη συνέχιση της θεσμικής μας εκπροσώπησης του Δήμου, υποδέχομαι, λέει, την απόφαση του ίδιου του Δημάρχου να με ορίσει εκ νέου Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής και για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου που διανύουμε. Η ανανέωση αυτή, λέει ο κύριος Φωτάκης, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή, αλλά πάνω απ' όλα μια ισχυρή δέσμευση. Ευχαρίστησε λοιπόν θερμά τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και βεβαίως, όπως αναφέρει, προχωράμε το έργο μας, λέει, καθημερινά με διαφάνεια και προσήλωση στους στόχους μας για την πόλη μας, για το Αγρίνιο. Εκτός από το ευχαριστώ στον Δήμαρχο, κράτησε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μέλη της προηγούμενης Επιτροπής και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν. Μαζί, είπε, καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας ένα σημαντικό και απαιτητικό έργο, λαμβάνοντας κρίσιμες αποφάσεις για την καθημερινότητα και το μέλλον του τόπου μας. Με δυσκολίες στο χώρο της αυτοδιοίκησης, θεσμικών αλλαγών αλλά και οικονομικής ασφυξίας, μέσα από τον γόνιμο διάλογο και τη σύνθεση απόψεων, αποδείξαμε, είπε ο κ. Φωτάκης, ότι η αυτοδιοίκηση κερδίζει όταν λειτουργεί συλλογικά. Με την ίδια λοιπόν σοβαρότητα, ομαδικό πνεύμα και αμύωτη εργασία, συνεχίζουμε, αμύωτη ενέργεια, συνεχίζουμε και σε αυτή τη νέα θητεία και εύχεται τέλος καλή και δημιουργική θητεία σε όλα τα μέλη της νέας Δημοτικής Επιτροπής.

Θα δούμε και στη συνέχεια και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που έρχονται και από τον χώρο του αθλητισμού, γιατί είναι μια ημέρα εξελίξεων, μια ημέρα εξελίξεων στην ΑΕΛ Novibet. Η ιστορική αυτή ομάδα της Λάρισσας αλλάζει χέρια, αλλάζει εποχή, και μάλιστα και στη νέα εποχή θα έχει άρωμα ετωλοακαρνανίας, άρωμα αγρινίου, γιατί δεν είναι φήμη πλέον, δεν είναι το άκουσα στο καφενείο της γειτονιάς, ούτε μου το είπε ο γείτονας, ούτε το έγραψε ένα ανώνυμο προφίλ στα social. Είναι γεγονός, Βαγγέλη, ότι στη νέα εποχή της ΑΕΛ Novibet σημαντικό ρόλο από τη θέση στην οποία θα βρίσκεται θα παίξει και ο μέχρι πρότινος τεχνικός μας διευθυντής, ο Μάκης Ομπελεβόνης.

Είναι μια στιγμή πέρα για πέρα ιστορική για τη Λάρισα, για την ΑΕΛ Novibet, αφού στη μία το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου, στην οποία ο κύριος Νταβέλης θα αποχωρήσει και επίσημα, καλωσορίζοντας τον κύριο Ζήση Στυλιανό ως νέο ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Novibet, και βεβαίως θα έχουμε και την παρουσίαση των ανθρώπων που θα είναι κοντά σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια λοιπόν και την ομάδα σε αγωνιστικό κομμάτι με τους παίκτες κτλ. Θα την τρέξουν δύο σπουδαίοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και δύο άνθρωποι που έχουν προσφέρει τα μέγιστα, ο λόγος για τον Μάκη Μπελεβόνη αλλά και τον Σωτήρη Κυριάκο. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάκης Μπελεβόνης λίγο μετά την αποχώρησή του από τον Πανετολικό, από τη θέση στην οποία ήταν στον Πανετολικό, το όνομά του όχι απλά ακούστηκε, αλλά υπήρξαν όντως κουβέντες για να συνεργαστεί με τον Όφη. Εν τέλει εκεί δεν τα βρήκαν, δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς, δεν λεπτομέρειες φαντάζομαι, ίσως μάθουμε κάποια στιγμή, μπορεί και ποτέ. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι δεν προχώρησε εκείνη η συνεργασία. Εν τέλει οι φήμες που ήθελαν τον Μάκη Μπελεβόνη κοντά στην ΑΕΛ δεν ήταν τελικά απλά φήμες. Ο Μάκης Μπελεβόνης θα είναι στη νέα εποχή της ΑΕΛ Novibet και φυσικά ευχή όλων μας, όχι απλά επειδή θα είναι ο Μάκης Μπελεβόνης εκεί, δηλαδή ένας αγρινιώτης εκεί, όχι μόνο για αυτό και για αυτό, αλλά και γιατί η ΑΕΛ είναι μια ιστορική ομάδα με τον κόσμο της, με την πορεία της, με τις παρουσίες της, με τους τίτλους της. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι η μοναδική ομάδα της επαρχίας που έχει πρωτάθλημα. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και έχει κόσμο. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ομάδες με κόσμο δεν χάνονται, και αυτό ισχύει και για τον Πανετολικό βεβαίως. Hey,

Η ΑΕΛ λοιπόν δυναμώνει και πάλι. Ο Πανσεραϊκός έχει ξεκινήσει κινήσεις από το πάνω ράφι. Έχει και έναν αγρινιώτη, τον Μπασά. Πώς να μην θες να ανέβουν ομάδες, Βαγγέλη, στις οποίες συμμετέχουν αγρινιώτες, τι να κάνουμε. Έχουμε κι εμείς τις αδυναμίες μας. Βλέπεις έναν αγρινιώτη να είναι σε μια ομάδα, θες αυτή η ομάδα να πηγαίνει καλά. Και ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα που έχει τον κόσμο της, την δική του πορεία, θέλει να κάνει και καινούριο γήπεδο, και όχι απλά θέλει. Εδώ έχουν βγει ως και μακέτες, μελέτες κτλ. Είναι ωραίο πράγμα να βλέπεις επαρχιακές ομάδες με κόσμο, με δυναμική, να κάνουν τα όνειρά τους, να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι παραπάνω και να αναβαθμίσουν από τη δική τους οπτική το πρωτάθλημα και την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Σε κάθε περίπτωση, η νέα σεζόν προμηνύεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League 1 με την παρουσία του Πανετολικού, την μεγάλη επιστροφή του Ηρακλή, τη συμμετοχή της Καλαμάτας και όχι μόνο, αλλά και το πρωτάθλημα της Superbet Super League 2 θα έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Πανιόνιος και πόσες ακόμη ιστορικές ομάδες θα δώσουν τη δική τους μάχη. Όμως εδώ βάζουμε ένα stop, βάζουμε ένα φρένο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για φαβορί και outsider αν δεν μάθουμε, Βαγγέλη, πόσοι πέφτουν από τη δική μας κατηγορία και πόσοι ανεβαίνουν από την αμέσως επόμενη κατηγορία, από τη χαμηλότερη κατηγορία στη μεγαλύτερη. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν και αυτό είναι κάτι που θα γίνει τέτοιες ημέρες την επόμενη εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα λοιπόν από τώρα ευελπιστώ ότι θα γνωρίζουμε και εμείς και πολύ περισσότερο οι ίδιες οι ομάδες τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα της νέας αγωνιστικής περίοδου.

0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-270551.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
14: Μυστήριο.
15: Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
18: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους.
20: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
22: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίας, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 68 ετών η Πάολα Ρεβενιώτη, ύστερα από πολύ μηνυμάχη με τον καρκίνο. Η Πάολα Ρεβενιώτη ήταν εκδότρια, φωτογράφος, κινηματογραφίστρια, ενώ υπήρξε για πολλές δεκαετίες και σεξεργάτρια. Η ίδια μάλιστα από τα τέλη της δεκαετίας του 70 αποτέλεσε κεντρική φυσιογνωμία του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ πλάς κινήματος, έχοντας δώσει πολλούς αγώνες για ορατότητα και αποδοχή.

Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο, γεγονός, καθώς με αστυνοφόρο και μάλιστα στο καροτσάκι έφτασε η Αφροδίτη Νέστορα για την κηδεία της μητέρας της Βάγιας. Το τελευταίο αδείο λοιπόν στην Κοζάνη σήμερα πριν από λίγη ώρα, εξόδιος ακολουθία. Μιλάμε βεβαίως για το αδείο στη Βάγια Νέστορα, η οποία σκοτώθηκε στην εμπριστική επίθεση που προκάλεσαν άγνωστοι με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, και βεβαίως η κόρη της, η Αφροδίτη, μεταφέρθηκε με δική της ευθύνη στην εκκλησία με ιδιωτικό αστυνοφόρο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, καθώς μέχρι σήμερα παρέμεινε για νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Το παρόν στην κηδεία δίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε και τις πρώτες τοποθετήσεις, αν θέλετε, καθώς έφτασε στην εκκλησία και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε πως πέθανε με εγκληματικό τρόπο και, όπως λέει χαρακτηριστικά, καμία ανοχή σε τέτοιου είδους γεγονότα. Ο Νίκος Παπαϊωάννου από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανέφερε πως δολοφόνοι, λέει, που με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους. Τέτοιοι άνθρωποι, λέει, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα. Να πούμε ότι έφτασε και ο Στέλιος Πέτσας, η Έλενα Ράπτη, ο Νίκος Ταχιάος, ο οποίος είπε ότι είμαστε εδώ, λέει, για να μοιραστούμε με την οικογένεια τη θλίψη μας. Ο Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος τόνισε στις δηλώσεις του έξω από την εκκλησία στους δημοσιογράφους και στους ρεπόρτερ ότι είμαστε απέναντι, λέει, σε κάθε μορφή βίας, και η Ειρήνη Αγαπηδάκη δίπλα στην Αφροδίτη που έχασε την αδερφή και τώρα τη μάνα της. Με συγκινητικά λόγια λοιπόν η Ειρήνη Αγαπηδάκη τοποθετήθηκε μέσα από τα social media. Από τους πρώτους φυσικά που έφτασαν στην εκκλησία ήταν ο σύζυγός της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, έμφανος καταβεβλημένος, στεφάνια από πολιτικούς βεβαίως, και όπως είπαμε ήδη αρκετός κόσμος από το χώρο της πολιτικής και όχι μόνο είναι εκεί για το τελευταίο αντίο.

έκτακτη είδηση δευτερολέπτων. Δευτερολέπτων αυτή η είδηση. Αυτό το οποίο προσπαθούμε άλλωστε και να κάνουμε είναι αυτό, να σας ενημερώνουμε όχι μόνο για τοπικές ειδήσεις, αλλά και για ειδήσεις που απασχολούν και ειδήσεις που γίνονται γνωστές ελάχιστα δευτερόλεπτα, όπως η είδηση για την απώλεια της Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν, με έκτακτο, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler.

Μία ακόμη λοιπόν δυσάρεστη είδηση, μία έκτακτη είδηση. Να πούμε ότι υπήρχαν ζητήματα, υπήρχαν θέματα υγείας. Άλλωστε πριν από καιρό είχε γίνει αναφορά για το γεγονός ότι είχε ξυπνήσει από το τεχνητό κόμμα, αλλά η κατάσταση της παρέμενε σοβαρή. Μιλάμε για την θρυλική Βρετανίδα τραγουδίστρια, η οποία νοσηλευόταν καιρό τώρα στην μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου στο Φάρο της Πορτογαλίας, και πριν από ελάχιστα λεπτά έγινε γνωστή αυτή η είδηση για την απώλειά της σε ηλικία μόλις 75 ετών.

ακούμε ίσως το πιο γνωστό τραγούδι από την, στην Ελλάδα, από την, ναι, στην Ελλάδα σίγουρα, από την Εκλειπούσα. Ακούμε τη φωνή της Bonnie Tyler, και μάλιστα σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρονται τα εξής. Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε, λένε, περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία.

αλλάζουμε κλίμα, ερχόμαστε σε θέματα που έχουν σχέση με το αστυνομικό μας δελτίο, καθώς για ρευματοκλοπή συνελήφθη στο Αγρίνιο χθες, Τετάρτη, 8 Ιουλίου, και μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, μία γυναίκα. Σύμφωνα με τις αρχές λοιπόν, η γυναίκα αυτή είχε προβεί σε παράνομη ηλεκτροδότηση της οικίας της, καθώς είχε παραβιάσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και είχε προχωρήσει σε αυθαίρετη επανασύνδεσή της, ηλεκτροδοτώντας παράνομα το σπίτι της. Για τον λόγο αυτό είχαμε τη σύλληψή της

Να σταθούμε τώρα σε μια άλλη ανάρτηση, σε μια άλλη ανάρτηση που μας έκανε ιδιαίτερη έτσι, συγκίνηση, από την Ζωοφιλική Ένωση Εθελοντών Δήμου Αγρινίου, η οποία απευθύνει έκκληση σε όποιον μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία που αξίζει στον τετράποδο Τσάρλι, ο οποίος δεν πέρασε και καλές στιγμές βεβαίως, καθώς να πούμε ότι είχε ένα θέμα με την υγεία του. Για την ακρίβεια, όταν ήταν πιο μικρός, μόλις 2 μηνών, βρέθηκε ανέστητος μετά από σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Για 10 ημέρες μάλιστα βρισκόταν σε κόμμα, δίνοντας μεγάλη μάχη. Ακολούθησαν 3 μήνες νοσηλείας, αμέτρητες ώρες φροντίδας και βεβαίως κατάφερε στη συνέχεια να βρει μια προσωρινή φιλοξενία, όπου παραμένει έως και σήμερα. Τα τραύματα που πέρασε λοιπόν πίσω από την κακοποίηση που του προκάλεσαν μερική απώλεια όρασης, αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να ζει σαν ένα φυσιολογικό και χαρούμενο κουτάβι. Τρέχει, παίζει, εξερευνά τον κόσμο, λατρεύει τους ανθρώπους και τα πάει εξαιρετικά με τα άλλα ζώα. Ο Τσάρλι είναι 8 με 9 μηνών πλέον, έχει φτάσει τα 14 κιλά και θα παραμείνει μεσαίου μεγέθους. Έχει κάνει τσιπ και όλα τα εμβόλια μέσω του προγράμματος του Δήμου Αγρινίου και αυτό το οποίο ζητείται πλέον είναι μια γωνιά. Μια γωνιά να κοιμάται, λίγη φροντίδα και έναν άνθρωπο να τον αγαπάει πραγματικά. Για το λόγο αυτό λοιπόν, η Ζωοφιλική Ένωση Εθελοντών του Δήμου Αγρινίου απευθύνει μέσω διαδικτύου τη δική της έκκληση.

να σταθούμε και σε μια συνάντηση. Να σταθούμε και σε μια συνάντηση που είχε ο αντιδήμαρχος ο Κώστας Σαράκης, που τον επισκέφτηκε μάλλον η προϊσταμένη του τμήματος ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ζωγράφου, η Ελένη Σαράκη. Ήταν μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Και μάλιστα, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο κύριος Σαράκης, η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η κοινή βούληση για την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών που υπερβαίνουν τα όρια των Δήμων. Ιδιαίτερη στιγμή της συνάντησης αποτέλεσε η προσφορά ενός χειροποίητου καραβιού στον αντιδήμαρχο, δημιουργία του Ιωάννη Μούστου, το οποίο, όπως σημειώνει και ο κύριος Σαράκης, συμβολίζει τη δημιουργικότητα, την έκφραση και τις δυνατότητες που αναδεικνύονται καθημερινά μέσα από τις δομές των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.

Μένουμε σε θέματα και ειδήσεις που αφορούν την πόλη του Αγρινίου. Στεκόμαστε σε μια νέα ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΕΔΑ, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, με αφορμή τις θερινές εκπτώσεις, Βαγγέλη, οι οποίες ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Μάζευε χρήματα, Βαγγέλη, γιατί έρχονται οι θερινές εκπτώσεις. Με αφορμή λοιπόν, με αφορμή την έναρξη των φετινών θερινών εκπτώσεων, ο ΣΕΕΔΑ στέλνει το δικό του μήνυμα προς όλες και όλους τους καταναλωτές, καλώντας τους σε αυτήν την εκπτωτική περίοδο να κάνουν τις αγορές τους, να εμπιστευτούν και να στηρίξουν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Άλλωστε, οι επιχειρήσεις έχουν προετοιμαστεί για την θερινή εκπτωτική περίοδο και θα διαθέτουν μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων σε πολύ ελκυστικές τιμές. Οι φετινές θερινές εκπτώσεις, τονίζει ο ΣΕΕΔΑ, αποτελούν ευκαιρία για όλους. Αφενός μεν για τις επιχειρήσεις, για να αυξήσουν τον τζίρο τους και να αποκτήσουν ρευστότητα, και αφετέρου για τους καταναλωτές, που θα μπορούν να υποφεληθούν κάνοντας τις αγορές τους σε πολύ προσιτές τιμές.

φεύγουμε για λίγο από το αγρίνιο, πάμε στο θέρμο και μάλιστα ξεκινάμε από μία ανάρτηση που έκανε, μάλλον και οι δύο αναρτήσεις αφορούν τον κύριο Κωνσταντάρα. Η μία έγινε χθες το απόγευμα, νομίζω προς το μεσημεράκι περισσότερο, όπου ο κύριος Κωνσταντάρας μας μίλησε για κάτι πολύ σοβαρό. Για κάτι το οποίο είχε αναφερθεί ο ίδιος προημερών. Γιατί? Για τις περιβόητες τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες, Βαγγέλη, δεν σταματούν και μετά από λίγες ημέρες είχαμε νέα περιστατικά. Νέες λοιπόν τηλεφωνικές απάτες, για τις οποίες αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κ. Κωνσταντάρας, προειδοποιώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε αυτές. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάρτηση του Δημάρχου, οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν για ακόμη μια φορά το γνωστό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνουν τα υποψήφια θύματά τους ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε δήθεν ατύχημα και ζητούν άμεσα χρήματα. Και βεβαίως ο κύριος Κωνσταντάρας καλεί όσους δεχθούν παρόμοιο τηλεφώνημα να μην πανικοβληθούν, αλλά να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να επικοινωνήσουν αμέσως με την αστυνομία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι εφόσον οι αστυνομικές αρχές δώσουν οδηγίες να συνεχιστεί η επικοινωνία με τους δράστες ή να προσποιηθούν ότι τους πιστεύουν, οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν από εκεί και έπειτα αποκλειστικά τις οδηγίες της Ελλάς, των αστυνομικών. Το μόνο ατύχημα εντός εισαγωγικών που ευχόμαστε, λέει, στους απατεώνες, είναι να βρεθούν σύντομα και μάλιστα με χειροπέδες.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κ. Κωνσταντάρας, προχώρησε σε μία άλλη ανάρτηση με αφορμή τα 5 χρόνια από την απώλεια του Βασίλη Τοκάκη. Ο Βασίλης Τοκάκης, αδελφός του ηθοποιού Θάνου Τοκάκη, ο οποίος μάλιστα έγινε ευρέως γνωστός από το τηλεοπτικό, στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο σύριαλ 50-50 του Μέγκα, που τώρα παίζεται και σε επανάληψη. Μάλιστα, ο Θάνος Τοκάκης είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη μάχη που έδινε ο αδελφός του με τον καρκίνο. Έχουν περάσει 5 χρόνια και ο Δήμαρχος Θέρμου, ο κ. Κωνσταντάρας, με αφορμή την πενταετία από την απώλεια του συγκεκριμένου δημότη και αδερφού του γνωστού ηθοποιού, αναφέρθηκε σε αυτήν την απώλεια και στο γεγονός πως κανείς δεν τον έχει ξεχάσει. Μάλιστα έκανε γνωστό ότι ο Βασίλης Τοκάκης καταγόταν από την πλευρά της μητέρας του Δήμητρας, από την Χρυσοβίτσα Θέρμου.

από το Θέρμο πάμε στο Μεσολόγγι και από το Μεσολόγγι ταυτόχρονα στην Πάτρα, γιατί είχαμε προημερών και συγκεκριμένα το βράδυ της Τρίτης ένα τροχαίο, ένα σοβαρό τροχαίο, το οποίο έγινε γνωστό χθες, η αλήθεια είναι χθες αργά το βράδυ έγινε γνωστό αυτό το τροχαίο που είχε σημειωθεί επί της οδού Λεβίδου, όταν ένα αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε ένα 11χρονο κορίτσι. Πληροφορίες που έρχονται και από την τοπική ιστοσελίδα του Μεσολογγίου, το mesolongivoice.gr, αναφέρουν ότι κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 11χρονο κορίτσι και μάλιστα πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι το όχημα φέρεται να κινούταν αντίθετα στην κατεύθυνση κυκλοφορίας τη στιγμή του γεγονότος. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή επί τόπου στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί. Η 11χρονη, να σημειωθεί ότι αρχικά μετέβη στο νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί προληπτικά σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω εξετάσεις. Όσον αφορά τα ακριβή αίτια αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, αυτά διερευνώνται από το Τμήμα Τροχέας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Και τώρα μια βόλτα ως την Αύπακτο, γιατί και στην Αύπακτο είχαμε ένα συμβάν. Είχαμε την εκτροπή οχήματος στην Βελανιδιά Ναυπακτίας. Τροχαίο λοιπόν, ένα σοβαρό τροχαίο, σημειώθηκε χθες κατά τις απογευματινές ώρες, και βεβαίως από τις αρμόδιες αρχές διερευνάται αυτό το γεγονός, οι συνθήκες κατά από τις οποίες συνέβη. Πιο συγκεκριμένα, ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε μία ελιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ναυπάκτου. Να σημειωθεί ότι από τη σφοδρή πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μάλιστα, στο σημείο έσπευσαν 3 πυροσβεστικά οχήματα και ο επικεφαλής ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου, ο κύριος Άνος Χριστοβασίλης. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, βεβαίως, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της. Στο σημείο, φυσικά, βρέθηκαν και οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Ναυπάκτου, οι οποίοι προχώρησαν στην καταγραφή του συμβάντος, ενώ διενεργούν και την προανάκριση για να διαπιστωθούν και εδώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει όλοι μας, και ειδικά όσοι οδηγούν, αλλά και οι πεζοί, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους.

Αν πιστεύατε ότι σήμερα δεν έχουμε νέα δημοσκόπηση, πέσατε έξω. Έχουμε και άλλη δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση. Τώρα, από μέρα σε μέρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκοπήσεις τις τελευταίες εβδομάδες δίνουν και παίρνουν. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε τη μία δημοσκόπηση, να την αναλύσουμε και εμείς και πολύ περισσότερο τα ίδια τα κόμματα. Και τσουπ, μία νέα δημοσκόπηση από άλλη εταιρεία. Πολλές οι δημοσκοπήσεις. Σε λίγα λεπτά που θα επανέλθουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα δούμε τι μας λέει η δημοσκόπηση της MRB για τα κόμματα και για την καταλληλότητα ως προς την Πρωθυπουργία. Θα δούμε και άλλα θέματα που αφορούν την πολιτική, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό σε πολύ λίγο ξανά μαζί.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

καλοκαίρι είναι, αλλά το τραγούδι λένε μην μιλάμε για καλοκαίρια. Εμείς είμαστε εδώ πάντως, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε να μιλάμε για θέματα που μας απασχολούν, θέματα που μας ενδιαφέρουν. Θέματα βεβαίως όπως αυτά της πολιτικής, του πολιτισμού, του αθλητισμού, κοινωνικά ζητήματα και οτιδήποτε έκτακτο συμβαίνει, το οποίο σας το μεταφέρουμε αμέσως. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrimiotimes.gr. Παρασκευάζει μας επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων για τις δημοσιακές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Αυτό μπορεί να το παραφράσει στο τραγούδι. Ναι, μην μου μιλάς για δημοσκοπήσεις, μπορεί να λέει κάποιος. Δηλαδή, αν βλέπει τώρα τα ποσοστά του Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, θα λένε μη μου μιλάς για δημοσκοπήσεις. Γιατί ποια πρωτιά. Ποια πρωτιά και ποια δεύτερη θέση ονειρεύονται στο Πασόκ. Γιατί μιλάμε για όνειρα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η πρωτιά, έστω και με μία ψήφο ή η δεύτερη θέση ενδεχομένως για το Πασόκ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το τονίζω, είναι όνειρο θερινής νυχτός. Γιατί πολύ απλά το Πασόκ χάνει. Χάνει και χάνει αρκετά. Λοιπόν, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB, πρώτη λέει είναι η Νέα Δημοκρατία με 29%, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα με 17,6, τρίτο το Πασόκ με 11,1, αλλά και τρεις μονάδες κάτω, γιατί είχε 14 στην προηγούμενη προφανώς μέτρηση. Τρεις μονάδες κάτω, δεν το λες και λίγο. Τώρα βέβαια στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός με 25,1%. Μάλιστα, η παράσταση νίκης δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με 46,1%, με την Ελλάς του Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 9,7%.

δεν στεκόμαστε στην εκτίμηση ψήφου, στεκόμαστε στην πρόθεση ψήφου. Δηλαδή όσοι ρωτήθηκαν, ρωτήθηκαν για το τι σκοπεύουν να ψηφίσουν, όχι τι εκτιμούν ότι θα γίνει. Και αυτό έχει σημαντικό, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι σημαντικό αυτό. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στο 23,8, η Ελλάδα στο Τσίπρο στο 14,4, τρίτο είναι, όχι το Πασόκ, τρίτο είναι το άλλα κόμματα. Το άλλα κόμματα είναι στο 12,7 και βεβαίως ακολουθεί μετά το Πασόκ. Άρα το Πασόκ δεν είναι ούτε ακριβώς τρίτο, τέταρτο το λες, με το 9,1. Και μετά με μικρές διαφορές, το 7,2 για την κυρία Καριστιανού, το 7,1 για τον κύριο Βελόπουλο, στο 6% το ΚΚΕ, 4,1 για την Πλεύση Ελευθερίας, στο 2,7 η Φωνή Λογική, στο 2,5 το Μέρα 25, εκτός με τα ποσοστά που δίνονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση και οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα μου πείτε τώρα, η Νέα Αριστερά και οι υπόλοιποι. Και το λέω αυτό όχι για να υποτιμήσω τον ΣΥΡΙΖΑ ή τα στελέχη του προς Θεού, μακριά από μένα αυτά, αλλά γιατί, Βαγγέλη, δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για την μία αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, τσουπ, σκάει και άλλη. Τέλος η κυρία Νατοπούλου. Χθες το απόγευμα έγινε γνωστό, τέλος και η κυρία Νατοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι που ταιριάζει η φράση, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Και δεν είμαι σίγουρος ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα την κλείσει την πόρτα. Θα είναι ο Φάμελος ή τελευταίος πίσω με τα κλειδιά στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει τελικά ο Πολάκης.

Σίγουρα αυτά τα ποσοστά νομίζω ότι πρέπει να προβληματίζουν άπαντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε φαίνεται και από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και πέρα από αυτά φαίνεται και από την καθημερινή παρουσία στελεχών. Όλο ένα και λιγότερα στελέχη πλέον για το ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο ένας μετά τον άλλον δηλώνουν παραίτηση. Και μην αποκλείσετε τις επόμενες ημέρες να έχουμε και άλλη παραίτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπορεί να είναι, λέω τώρα εγώ, μπορεί να είναι και από τον ομότολο Ακαρνανίας.

και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει με τα εσωκομματικά του, έγιναν μήλος λέει και με τον κύριο Αλεξιάδη περί αδιαφάνειας και όλα αυτά.

Ο δε Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει το βλέμμα του στραμμένο φυσικά στην Τουρκία και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ήδη έχει δώσει τα δικά του μηνύματα για Κάσους Μπέλι και για τα F-35, χωρίς ωστόσο διάθεση για νέες αναταράξεις με την Τουρκία. Η Αθήνα σε καμία των περιπτώσεων δεν μοιάζει διατεθειμένη να μπει σε καμία ρητορική αντιπαράθεση με την Τουρκία, αν και με σαφήνεια έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλι σε ενατοϊκό επίπεδο, όσο και αν αυτό δεν αρέσει στους γείτονες. Δεν είναι όμως μόνο η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και σε επίπεδο Μέσης Ανατολής. Γιατί ο Τραμπ μόλις χθες είπε πολλά, αλλά το Ιράν τώρα απαντά από την πλευρά του, λέγοντας ότι είναι κατάφορο έγκλημα πολέμου οι αμερικανικές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών στόχων. Και όλα αυτά με αφορμή το νέο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ.

Φεύγουμε από τα του πολέμου και από τη Μέση Ανατολή, πάμε σε μια ενημέρωση του ΕΟΔΗ και αφορά βεβαίως στο πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα φέτος, το οποίο βρέθηκε στην Αττική, Βαγγέλη. Είναι γεγονός, διαγνώστηκε λοιπόν στη χώρα μας το πρώτο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ πρόκειται για περιστατικό μηνιγκιοεγκεφαλίτιδας ηλικίας άνω των 60 ετών, με έναρξη συμπτωμάτων τώρα τέλη Ιουνίου και πιθανότερο τόπο έκθεσης στην περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, στον Δήμο της Αγίας Παρασκευής. Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ, κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση, κατά τους καλοκαιρινούς αλλά και τους φθινοπορεινούς μήνες. Μάλιστα, από το 2010 και μετά καταγράφονται κρούσματα και στη χώρα μας, σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα να θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών σε κάθε περίοδο μετάδοσης. Ως εκ τούτου, τον Μάιο του 26 ο ΕΟΔΗ ενημέρωσε τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγορσής τους για την νόσο αυτή, ενώ εξέδωσε τότε και σχετικό δελτίο τύπου για να ενημερώσει το κοινό με συστάσεις για τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Με δύο λόγια, δεν είναι κάτι που το ζούμε τώρα για πρώτη φορά, είναι κάτι που στη χώρα μας έχει εδώ και πολλά χρόνια, Βαγγέλη. Από το 2010 καταγράφονται τέτοιου είδους κρούσματα στη χώρα μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, να ακούμε τους ειδικούς και να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα μέτρα προφύλαξης.

ψάχνοντας αντίπαλο για τον λαγοκέφαλο, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος στο επόμενο θέμα. Και φυσικά υπάρχει ένας απρόσμενος για πολλούς αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Και βεβαίως ο λόγος για την καρέτα καρέτα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο λαγοκέφαλος έχει εξελιχθεί ως μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες, αλλά και συνολικά τη Μεσόγειο, και η συνεχής εξάπλωσή του ευνοείται από την άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής και, ως γνωστόν, προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις τόσο στα θαλάσσια οικοσυστήματα όσο και την αλιεία. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχητική εικόνα, ωστόσο οι επιστήμονες, λέει, στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε ένα πιθανό φυσικό σύμμαχο,

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα. Και όπως εξηγεί μέσα από το πρώτο θέμα.gr ο επιστήμονας ο Νίκος ο Σημαντήρης, γνωρίζουμε, λέει, ότι οι χελώνες έχουν ανοσία στην τετραδοξοτήνη και μπορούν, λέει, να τραφούν με τον λαγοκέφαλο. Έχουν πανίσχυρα σαγόνια και αυτό, λέει, το ξέρουμε από τη διατροφή τους, η οποία περιλαμβάνει καβούρια, δίθυρα μαλάκια και άλλους οργανισμούς με σκληρό κέλυφος. Ο ίδιος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχουν εντοπιστεί, λέει, υπολείμματα λαγοκέφαλου σε στομάχια ξεβρασμένων θαλάσσιων χελωνών. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το είδος αυτό περιλαμβάνεται στη διατροφή τους. Τώρα, ένα από τα ερωτήματα που εξετάζουν οι επιστήμονες είναι κατά πόσο οι μεγάλοι πληθυσμοί καρέτα-καρέτα σε περιοχές όπως η Ζάκυνθος ενδέχεται να επηρεάζουν την εξάπλωση του λαγοκέφαλου. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι τόσο στον κόλπο του Λαγανά όσο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου οι αναφορές για λαγοκέφαλους είναι από ελάχιστες έως μηδενικές.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Πάμε σιγά σιγά σε θέματα που αφορούν τον τοπικό αθλητισμό και όχι μόνο. Το γήπεδο του Πανετολικού μπορεί εσωτερικά να έχει αλλάξει, και αυτό θα το δούμε και θα το αισθανθούμε από το Σεπτέμβριο, από τα τέλη Αυγούστου και έπειτα, με το που θα ξεκινήσουν οι επίσημοι αγώνες και πολύ περισσότερο στα μεγάλα παιχνίδια, στα λεγόμενα μάτς με τους πέντε μεγάλους, με τους έξι μεγάλους αν συμπεριλάβουμε και τον Ηρακλή. Εκεί θα δούμε τις διαφορές, γιατί το γήπεδο φαντάζομαι σε αυτά τα 5-6 παιχνίδια θα είναι αυτό που λέμε sold out, αν και η ευχή όλων μας θα ήταν να είναι σε κάθε παιχνίδι sold out. Το γήπεδο τώρα βέβαια ανοίγω μεγάλη κουβέντα θα μου πείτε, γιατί ναι μεν, αλλά να γεμίσει το γήπεδο σου λένε οι οπαδοί και οι φίλαθλοι, αλλά τι πρόκειται να δούμε είναι το ερώτημα. Σου λέει αν είναι να βλέπουμε μια από τα ίδια, αν είναι απλά να επιβιώνουμε ίσα ίσα για να μένουμε. Ο κόσμος αυτό κάπου καλός ή κακός το έχει ολίγον τη βαρεθεί. Πάντως οι εργασίες δεν έγιναν μόνο εντός γηπέδου, γίνονται και εκτός γηπέδου, και μάλιστα είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στις λεγόμενες τελευταίες πινελιές, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο αναμόρφωσης του πετάλου στο γήπεδο. Και μάλιστα έξω από το πέταλο με μεγάλα γράμματα, είναι μεγάλα γράμματα που ήδη σχηματίζουν Πανετολικός Γουφου Σου, Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, και μάλιστα θα έχουμε και μέσα στις ημέρες αυτές, μπορεί και σήμερα ενδεχομένως, να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο 100% και να μπει και το σήμα, και όλα αυτά μαζί θα είναι με αυτόματους χρονοδιακόπτες φωτισμένα. Θα αλλάξει λοιπόν και οπτικά το εξωτερικό κομμάτι του γηπέδου, εκεί από το πέταλο, ακριβώς έξω από το πέταλο. Είναι μία ακόμη από τις πολλές αλλαγές, από τις αλλαγές με τις οποίες βελτιώνεται ουσιαστικά το γήπεδο. Θα είναι ένα πραγματικό στολίδι. Μακάρι, όπως το στολίδι θα είναι πλέον το γήπεδο και με το παραπάνω, να μπορούμε να πούμε ότι στολίδι είναι και η ομάδα αγωνιστικά. Μακάρι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγαν και λίγοι. Αρκετοί από τους βασικούς ποδοσφαιριστές, Βαγγέλη, δεν είναι πλέον εδώ. Ένας από αυτούς είναι και ο Σιέλης, ως μια πρόσφατη πλέον απώλεια για τον Πανετολικό, γιατί ως γνωστόν ο Σιέλης έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους του Όφη, πάει στην Κρήτη και θα παίξει και Ευρώπη μεταξύ άλλων, αλλά μέχρι τότε δεν ξεχνά τον Πανετολικό και δεν ξέχασε αυτά τα δύο χρόνια, όπως λέει και ο ίδιος ανάρτησή του. Δύο χρόνια λέει πέρασαν πιο γρήγορα από όσο περίμενα. Τα χαρακτηρίζει δύο χρόνια γεμάτα στιγμές χαρές, στιγμές με χαρές και δυσκολίες, εμπειρίες, αλλά και ανθρώπους λέει που θα θυμάμαι πάντα, ενώ εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους ως προς τον Πανετολικό, λέγοντας μάλιστα πως για εκείνον ήταν τιμή να φορέσει αυτή τη φανέλα και να έχει ευθύνη της θέσης και να έχει και ευθύνη του να είναι ένας από τους αρχηγούς της ομάδας μας, μην το ξεχνάμε. Και βεβαίως, όπως λέει, οι δρόμοι μας μπορεί να χωρίζουν, αλλά θα κρατήσω μόνο τα όμορφα και τα ευχάριστα και εύχομαι κάθε επιτυχία και κάθε συνέχεια όμορφη στον Πανετολικό. Και εμείς φυσικά ευχόμαστε στον παίκτη να πετύχει τους δικούς του και ατομικούς αλλά και ομαδικούς στόχους με την ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται. Πανετολικός βεβαίως δεν είναι μόνο η ανδρική ομάδα, είναι και τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου. Ως γνωστόν να πούμε ότι στο τμήμα του μπάσκετ, σε ερασιτεχνικό επίπεδο, έχουμε τρεις ανανεώσεις. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Χρήστος Πιστιώλης, ο υπαρχηγός, ο Κωνσταντίνος Έξαρχος, αλλά και ο πολύπυρος Νίκος Ανδρίτσος, ανανέωσαν και συνεχίζουν στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα του Πανετολικού Ανδρών στο μπάσκετ για την άνοδο στην μεγαλύτερη τοπική κατηγορία και σιγά σιγά με τα χρόνια ευελπιστούμε και σε εθνικές κατηγορίες. Είπαμε και νωρίτερα για τη νέα θέση, για τον νέο ρόλο που αναλαμβάνει ο Μάκης Μπελεβόνης
στην ΑΕΛ Novibet και μάλιστα με το που θα κλείσουμε εμείς την εκπομπή μας θα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου για τη νέα αλλαγή σελίδας στην ΑΕΛ, αλλάζουν όλα εκεί, όπως είναι μια περίοδος που αλλάζουν πολλά πράγματα και στα τοπικά σωματεία, στα ερασιτεχνικά σωματεία, νέες διοικήσεις, νέα δέλτα σίγμα, προπονητές μένουν, προπονητές φεύγουν, παίκτες αλλάζουν ομάδες. Είχαμε και την παρέτηση από την Προεδρία του Ηρακλή Αστακού, την οποία υπέβαλε και γνωστοποίησε μέσω των social ο Άγγελος ο Φασούλας, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος πρόεδρος του Ηρακλή Αστακού, και βεβαίως αναφέρεται σε αυτήν την μακροσκελή ανάρτησή του στο τέλος μιας περίοδου, στο τέλος μιας εποχής.

Δύο λόγια να πούμε και για το παγκόσμιο, Βαγγέλη. Δεν γίνεται να μην πούμε δύο λόγια για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και φυσικά, χθες πρώτη μέρα, μετά από πολύ καιρό, ήταν η πρώτη μέρα από το ξεκίνημα της διοργάνωσης που δεν είχαμε αγώνα, Βαγγέλη. Ήταν μια περίεργη μέρα, η αλήθεια είναι, γιατί είχαμε τώρα τόσες εβδομάδες, μέρα παραμέρα, ένα σωρό ματς και υπήρχε ένα κενό. Υπήρχε ένα κενό, πραγματικά κάτι μας έλειπε. Κάτι ήταν αυτό το οποίο μας έλειπε, αλλά το βρίσκουμε πάλι σήμερα, γιατί απόψε έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως το Γαλλία-Μαρόκο, ένα μάτς το οποίο θα ξεκινήσει στις 11 ώρα Ελλάδος και θα δώσει το ένα από τα εισιτήρια για την ημιτελική φάση. Είμαστε στους 8 και πάμε σιγά σιγά για τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου. Γαλλία-Μαρόκο. Μπορεί η Γαλλία να είναι το απόλυτο φαβορί, αλλά ποιος μπορεί να υποτιμήσει το Μαρόκο με τα όσα μας έχει αποδείξει μέχρι τώρα. Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία, τα υπόλοιπα ζευγάρια τα οποία θα τα δούμε αυτές τις ημέρες για να φτάσουμε στην τελική τετράδα.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα. Και όχι μόνο. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε στον Antenna Star. Ακολουθεί μετά τις διαφημίσεις η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, έναντι 5,2% το Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Σε κλιμοδίνηση η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Νέστορα πέχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση που ζημιώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 διασωληνώθηκαν από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Ανησυχίες στις αρχές, καθώς το χώρο υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Μια προσαγωγή για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. 74χρονος φέρεται να ανάψει τσιγάρο σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής. Στη διεθνή ενημέρωση, θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Σκέψεις να σταματήσει το ποδόσφαιρο, κάνει ο Νέιμαρ.
2: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,32% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1434 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
2: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
5: Καλής.
6: Καλά.
5: Δεν μου λες, άκουσα στην συνέντευξη της πρωθυπουργάρα μας προχθές στο Χατζηνικολάου.
6: Αμέ, δεν το χορταίνω συνέχεια.
5: Άκουσες τι.
6: Τη βάζω, την ξαναβάζω.
5: Είπε ότι αυτό που συντελείται στη Γάζα.
6: Δεν είναι γενοκτονία, ναι. Γιατί τι είναι, έχετε άλλη άποψη.
7: Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Σε μια χώρα με την
8: οποία. Είναι γενοκτονία, κατά μια γνώμη.
7: Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο.
6: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης είναι νόμος. Τέλος.
5: Δεν είναι γενοκτονία, λέει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να του σκοτώσουν όλου για να είναι γενοκτονία.
6: Και πάλι δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ότι είναι, αλλά ναι, εντάξει. Γιατί άμα τους σκοτώσουν όλους και τους αντικαταστήσουν με Ισραηλινούς, σου λέει να υπάρχουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Τι γενοκτονία.
5: Ναι, δεν είναι.
6: Αντικατάσταση πληθυσμού ήταν. Σιγά τώρα.
5: Τα ίδια θα πει, τα ίδια.
6: Ναι.
5: Φοβερός.
9: Τι είσαι, Σούπερμαν είσαι.
6: Ναι.
9: Έκανες μια παράσταση χθες στη Θεσσαλονίκη Σούπερ και τώρα είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο.
6: Ναι.
9: Απίστευτος ρε φίλε.
6: Άμα έχεις δικό σου ιδιωτικό τζετ, έτσι είναι αυτά. Τι, μόνο Μητσοτάκης.
9: Αλλά τι, δεν είσαι τυχαίος.
7: Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, είμαι πρωθυπουργός.
9: Από και σε παρέλαβε από το φεστιβάλ.
6: Ποιος, ο Κυριάκος.
9: Το τζετ.
6: Ναι, ναι, πήρα το Air Force 2.
9: Τζετ πήγες.
6: Ναι, μωρή, λέγε, τι θες.
9: Να σε πω συγχαρητήρια, να σου πω ότι φανταστικός για άλλη μια φορά, να συνεχίσεις έτσι. Να σκορπάς γέλιο και ταυτόχρονα να βάζεις σε σκέψεις κάποιους ανθρώπους. Το χρειάζονται πάρα πολλοί κόσμοι. Είδες τι κόσμο είχε χθες.
6: Τι κόσμο είχε χθες.
9: Και στην παράσταση τη δική σου και μετά.
6: Τι κόσμο είχε.
9: Χαμός, πανικός.
6: Α, εννοείς πλήθος κόσμου. Ναι, πλήθος είδα. Νόμιζα τι κόσμο, νόμιζα θα μου λέγεις είχε γκόμενες σε 40, ξέρω εγώ.
9: Τι γκόμενες, ρε, και εσύ για γκόμενες, θα μιλάμε.
6: Όχι, αλλά κάτι μαντράχαλους είδα πάλι, τέλος πάντων.
9: Ε, τι να βλέπεις εκεί πέρα. Είδες εμάς τα τεκνά μπροστά και μετά.
6: Θαμπόθηκαν, ναι.
9: Έχασε το φως. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και καλή συνέχεια, Αποστόλη.
10: Για την ερχόμενη Παρασκευή, δύο αφιερώσεις αυτά που κατέθεσαν. Ο Ντιλάν πρόλα.
6: Ο Μπομ Ντιλάν.
10: Ορλάντ και ο άλλος ο Μπούρλι.
6: Ορλάντ, ποιος είναι ο Ορλάντ. Ορλάντ, ο Μάτζικ.
10: Καταθέτουνε στο Κογκρέσο και λέει δεν μπορούμε να καταθέσουμε γιατί εμένα με κάνανε unemployment, είπε, και τώρα με απελούνε με εκτέλεση, δηλαδή θα με καταδικάσουν για κατασκοπία.
6: Να.
10: Έχω δει τα μάτια μου, λέει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.
6: Να περιμένουμε λίγο τότε. Μόλις τροποποιηθεί όμως να μου τα πεις.
10: Οι ουφολόγοι των Γκροφών κάνουν καλή δουλειά, αλλά να πάρουν συνεντεύξεις. Ακόμα ο Μαρκόνι είναι ζωντανός. Ο Γούδες Χρήστος.
6: Για σένα μιλάς.
10: επιστήμονας, ουφολόγος,
6: ναι.
10: Και τύχης ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Σπυρίδης.
6: Όλοι αυτοί ζούνε ακόμα σήμερα.
10: Ζούμε ακόμα, ναι, ζούμε ακόμα.
6: Ζείτε.
10: Είμαστε και στην Αθήνα κοντά. Στην Αθήνα είναι.
6: Να ζήσετε.
10: Και προφών και να μας πάρουν συνεντεύξεις τώρα.
6: Θα ενημερώσω.
10: Και με τους επιστήμονες, ναι.
6: Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις όμως, γιατί θα τεθούν ερωτήματα.
10: Πριν η Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά τα όνειρα του Αϊνστάιν.
6: Οκ, okay. Αυτό είναι αφιέρωση όλο. Να το βάλω την Παρασκευή.
10: Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτω.
6: Θα το διαβάσω εγώ.
10: Το Alan Lightman, το MIT για την καλή χρονιά.
6: Εντάξει.
10: Και να ευχαριστήσω.
6: Και χρόνια πολλά.
10: Την ορθοδοξία, τη ζωή, την.
6: Ποια είναι η ζωή, η ορθοδοξία τώρα, ποια είναι αυτή.
10: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι η.
6: Με τη ζωή.
10: Το θεολόγο να.
6: Ελέγε μαλακίες για τη ζωή, να σε πιάσει στο στόμα της να δεις.
11: Τι είπατε.
10: Το λόγο να αδελφό της ζωή.
6: Και τι κάνετε στο διάστημα μόνοι σας.
10: Είμαστε μόλις στο διάστημα.
6: Αφήνεστε στη βαρύτητα.
10: Διηγητής Δημήτρης Κοτσάκης που είχε μαθητή το Μάνο Δανέζη να καταλάβουν τι κατάρα ήταν.
6: Φύγαμε.
10: Βλέπουν το Μάνο Δανέζη.
6: Έχει φύγει τώρα, ώρα.
10: Μάνο Δανέζη και αυτό δεν τα λέει. Επειδή δεν τον κατανοούν.
6: Και δεν τον ακούνε κιόλας και ντρέπεται κιόλας λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που βγάλαμε άκρη πάλι. Το βάζω σε αφιερώσεις αυτό όλο, έτσι όπως το πες όλο.
12: Πάω στο διάλο.
6: Εγώ δεν βρίζω.
12: Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι τόσο. Τι να σου πω, τόσο ξαφνικό, τόσο ανέλπιστο, ξέρω εγώ.
11: Ανέλπιστο.
6: Ήτανε.
12: Θα πει, δεν πιάσα. Καλησπέρα, από θέλει, είσαι καλά.
6: Καλά.
12: Ο Επιτίδης από τη Λιόν ημέρα, πώς είσαι.
6: Ο Επιτίδης από τη Λιόν.
12: Ναι, μπράβο, ξέχασε και.
6: Εγώ θα πρέπει να σε θυμάμαι κιόλα.
12: Ναι, κοίταξε, δεν σε παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω βρει κάτι καλύτερο να κάνω. Τώρα σε παίρνω τηλέφωνο, να σχολιάζω την επικαιρότητα. Με όλη τη συμπάθεια που έχω βέβαια, έτσι. Ωστόσο σήμερα πήρα και μια αφορμή μια προσωπική εμπειρία που είχαμε το γαλλικό σύστημα υγείας, η οποία έρχεται σε αντίθετη με τυπικές μπαρούφες του Γεωργιάδη και του κάθε υπόλοιπου της υγείας που έχει περάσει από αυτόν.
13: Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο χωρίς αναμονή.
12: Μου δίνεις ένα λεπτάκι να σε εξηγήσω ή όχι.
6: Ναι, μην το παρακάνουμε όμως.
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, κοίταξε, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, την πάρα προηγούμενη Κυριακή διαγνώστηκα με περιτονίτιδα τρίτου τύπου. Κάτι είπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, ήμουν ένα από πριν από την.
6: Είναι αυτό τώρα, έχω αφαίρει σχολή, δεν είναι αυτό.
12: Όχι, αυτό είναι για αφαίρει σχολικοδίτιδα.
6: Α, σχολικοδίτιδα, οκ.
12: Okay. Υπάρχει δηλαδή σχολικοδίτιδα και έπρεπε να κινηθώ, α πούμε, πολύ επίον. Τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, το ασθενοφόρο ήρθε σε ακριβώς 15-20 λεπτά από το κοντινότερο νοσοκομείο. Με μεταφέραν στο νοσοκομείο στο οποίο δεν υπήρχε συγκεκριμένος γαστροεντερολόγος χειρούργος να με χειρουργήσει. Με μεταφέραν σε άλλο νοσοκομείο στο Καπάκι. Εντάξει. Με πήγαν σε γαστροεντερολογική κλινική, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τα πάντα. Μόνο οι χορέφηδες λείπανε. Ένα προσωπικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, γύρω στις 50 νοσοκόμες. Εντάξει, μόνο για την κλινική αυτή. Και μιλάμε για τη βάρδια, έτσι, μιλάμε για όλη τη βάρδια, ξέρω εγώ, ας πούμε, της εβδομάδας. Να μην στα πολύ λέω, τέλος πάντων, τελείωνε εκεί το θέμα. Είχα όλα καλά. Άψογος καινούριος, έτοιμος για να πάω ξανά στο σκλαβοπάταρο, στη δουλειά και όλα αυτά. Όλα αυτά που σου περιέγραψα για το γαλλικό σύστημα υγείας, δηλαδή ας πούμε το πόσο γρήγορα αντέδρασε σε αυτό που είχα εγώ, είναι χάρη των αγώνων και των απεργιών των συνδικάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Γαλλίας, φίλε. Τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον δρόμο, έτσι.
6: Κομμουνιστές, κουμούνια, τώρα θλιβερά κουμούνια, τα γνωστά.
12: Μα αυτό είναι το γαμπάτο. Πρόσεχε να δει. Τα συνδικάτα εδώ πέρα στη Γαλλία κατεβαίνουν αταξικά. Ενώ εμεί στην Ελλάδα έχουμε το πλέον.
6: Αυτά τα ταξικά δεν τα μπορώ τώρα, τι είναι αγανακτισμένα. Τύπου.
12: Δεν κατάλαβε, βγαίνουν με τα σωματεία. Αλλά αυτό είναι το γαμίση. Ότι εμεί εκεί πέρα υπερτερούμε. Γιατί εγώ συζήτησα με νομοσοκόμε για τον γιατρό που μου κάνει καλά και με χειρούργησε. Και μου λέει, μα καλά είχαμε κι εμεί κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και τόσο σταθερό και τόσο την παγιέ όσο έχετε εσεί εκεί πέρα στην Ελλάδα. Γιατί όταν του εξήγησα πώ λειτουργεί το πάμε, οι άνθρωποι φρικάτανε. Και λέγανε, α πούμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι τροπή προσκέψη για εμά εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτά κοίταξε να δει. Τα λέω γιατί. Γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρού παρούφε.
6: Απλά είμαστε τα δικά μα σωματεία. Υπάρχει ένα θεματάκι τώρα σε κάποια από τα δικά μα σωματεία των εργατών, τα δικά μας συνδικάτα, τα μεγάλα, σαν μισά είναι μέλη της κυβέρνησης.
12: Όπα, περίμενε, δεν μιλάμε για γεσέ και αδεδί.
6: Α, μιλάμε για τα άλλα, εντάξει.
12: Ναι, φίλε, δεν μιλάμε.
6: Καλά. Α, μιλάμε για τα άλλα, να μιλήσουμε.
12: Δεν μιλάμε για εργοδοτικά σωματεία, ρε φίλε. Αυτά είναι καθαρά σε εργοδοτικά σωματεία. Εμείς μιλάμε για τα ψυχικά σωματεία του ΠΑΜΕ. Και του γάμι, του αδεδίδε και του γεσέδε. Μιλάμε ο λαό τι κάνει από κάτω.
6: Α, ο λαό, ναι.
12: Όλοι αυτοί, εντάξει, την πλάκα τη εργοδοσία είναι αυτή και τη κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που του έκανε εντύπωση είναι ότι εμεί έχουμε προχωρήσει παραπέρα το συνδικαλισμό, εντάξει, και δεν ζητάμε, α πούμε, τον μόνο προσωπικό. Ζητάμε τα πάντα. Καταλαβες. Και το κάνουμε οργανωμένα και ταξικά. Αυτό ήταν που του έκανε εντύπωση. Καταλαβες. Και που δουλεύανε δηλαδή όταν του έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μου λέγανε μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα κίνημα τέτοιο εδώ πέρα και ένα μέτωπο τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, όλοι στους δρόμους είναι σήμερα οι Γάλλοι, έτσι. Να εξυπόψω. Γίνεται τσαγωμήρα εδώ πέρα. Λιόν, Μασαλία, Παρίσι. Τι να σου πω τώρα, Νορμανδία. Παντού γίνεται τσαγωμήρα, φίλε.
14: Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο Ιφαλίπτης.
6: Ο Φαραώ.
11: Αυτός.
6: Α, τι θες.
11: Ο Ανιψιόλου μου έβγαλε φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Έτρεξε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
6: Από τον κόβε στα ποδάρια. Για παραδειγματισμό.
11: Ο προπάπου σου του λέει εδώ στο ΙΑΜ. Τι είπα, τη βγάζει φωτογραφίε με το Μητσοτάκη.
6: Έπρεπε να του πάρει το κινητό, να μην ξαναδεί κινητό. Πάρ το ένα από τα παλιά χωρί κάμερε.
11: Μου λέει ήθελα να μπω στι ειδήσει, μου λέει.
6: Και βγήκε.
11: Βγάλε στην Ελληνοφρένεια.
6: Το θέμα είναι να βγει ειδήσει για καλό λόγο, γι' αυτό βγήκε.
11: Γι' αυτό ήθελα να βγει στο Λούμπεν. Εγώ όταν έβγαλε Ελληνοφρένεια.
6: Ωραία.
11: Καλύτερα Ελληνοφρένεια.
6: Θα το ξεφτυλίσουμε. Μπράβο. Καλά κι
4: η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Παραπολιτικά 90,1.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
22: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
21: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
23: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
27: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
28: Αποστόλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
28: Μου κάνει εντύπωση στο Σύνταγμα που κάνει απεργία πείνας ο άνθρωπος. Δεν έχω δει ούτε ένα αεροσοφόρο, ρε Αποστόλη.
6: Δεν είναι εκεί γιατί είναι στην εκκλησία και προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο, να είσαι σίγουρος.
28: Σίγουρα προσεύχονται, αλλά αυτό γίνεται κάθε Κυριακή. Αυτοί οι μεγάλοι Μητροπολίτες με τις κελιές τις μεγάλες δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί καθόλου.
6: Μα μωρέ τώρα, μην τους αδικείς. Ψυχούλες είναι οι άνθρωποι.
28: Ψυχούλες είναι.
6: Ψυχούλες είναι. Δεν έχουν χρόνο για τέτοια. Έχουν χρόνο να πάνε σε καμιά εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
28: Που είναι εκεί κοντά στη Μονή Πετράκη.
6: Τώρα βρήκες.
28: Δεν μπορεί να στείλει μια αντιπροσωπεία, κάτι.
6: Σίγουρα.
28: Θα φανούν για αυτή, μόνο για τη μάσα.
6: Τώρα θες και τα λες, άστο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έλα, Αποστολή, α σου πω.
1: Έλα.
0: Αυτός ο άνθρωπος που κάνει απεργία.
1: Ναι.
0: Τι περιμένουν αυτοί οι δημοκράτες να πεθάνει? Γιατί άκουγα τώρα το πρωί εκείνο τον οικονόμου, τον Δημήτρη, που λέει έκλεισε ο φάκελος και θα ξανανοίξει.
5: Η δίκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα, ξεκινήσει. Ανοίγει ο φάκελος και ξαναπάμε πίσω.
0: Δηλαδή, άμα κλείσει ένας φάκελος, όσοι πεθάνουνε, πεθάνουνε. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Εκτός και αν περιμένουν να περάσουν λίγο οι μέρες, να γίνει οριακή η κατάσταση και να έρθει ο μεγάλος Μεσσίας Μητσοτάκης και να δώσει χάρη.
0: Τι χάρη να δώσει γάμο το σπίτι τους?
1: Αυτό, να ανοίξει το φέρετρο.
7: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
0: Α, έτσι, συμφωνώ.
1: Ο μεγάλος, τι θα γίνει? Λειτουργήστε και λίγο με όρους marketing. Κάπως πρέπει να χτιστεί όλο αυτό. Πρέπει να πεινάσει λίγο παραπάνω.
0: Αυτή είναι δημοκρατία.
1: Έλα τώρα που θα συζητήσουμε και τέτοια πράγματα. Μην ανοίγετε τέτοια θέματα, δεν μ' αρέσουν.
0: Γιατί δεν σου αρέσουν, τι είναι ξινά?
1: Όχι.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Απλά είναι αστεία.
0: Το ξέρω ότι είναι αστείο. Δηλαδή είναι εγκληματική ενέργεια αυτή. Τόσο πολλοί ηλίθιους ανθρώπους μας κυβερνάνε, έχουμε και δεν ξυπνάμε με τίποτα.
8: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
8: Τι πρόβλημα, ρε φίλε, τώρα παίζει με το Λοβέρδο τώρα? Τι πρόβλημα τώρα?
1: Από εμάς. Λίγο ζηλεύουμε την πορεία του, την επιτυχία του. Όπως και να έχει, δεν είναι λίγα.
9: Από σήμερα είμαι παίχτης και θα είμαι μπροστά.
8: Έλα, δεν είναι τώρα αυτό.
1: Δεν είναι.
8: Δεν είναι πρόοδος, δηλαδή. Πώς να το εξηγήσω. 80 τώρα. Χαλάγανε γάμοι, φιλέ. Γνωριζόντουσαν συμπεριφέρει μεταξύ του. Τι κόμμα είσαι, Πασόκ? Τι κόμμα είσαι? Χαλάγανε γάμοι.
1: Και τώρα πήγαν αυτοί και τα μπλέξανε όλα.
8: Σου δίνω την κόρη μου, του λέγε παλιά. Τώρα δηλαδή έγινε, δηλαδή μια μεταγραφή. Εντάξει, αφού τώρα άλλαξε γονείς και έγινε βραχιόλυντο, δεν ξέρεις αυτά?
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα γίνονται όμως αυτά? Δηλαδή ήμασταν εντάξει με το Σπανούλι? Είμαστε εντάξει με το Σλούκα που πήγε στο Βάζελο? Κάτι σου κλωτσάει.
8: Ναι, εγώ συμφωνώ, αλλά δεν θα πέσουμε να το σκοτώσουμε.
1: Δεν θα το κοιτάμε και με γλυκά μάτια το Σλούκα?
8: Σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα, εγώ συμφωνώ. Αλλά δηλαδή ήταν σωστό τότε που είχε βγει ο πρόεδρος ο Τάδε και του λέγε του Σπανούλι ένα σωρό? Έτσι, αυτό θέλουμε?
1: Δεν θέλουμε τέτοια. Μη βγει ο Ανδρουλάκης και λέει ένα σωρό. Μη βγει.
10: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
8: Όχι, εννοείται.
1: Αν και θα προτιμούσα ένα ξεκατίνιασμα, θα το ήθελα εκεί πέρα.
8: Δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατεβαίνει στην πολιτική και να μην κατεβαίνει για το προσωπικό του συμφέρον και το συμφέρον του φίλου του. Συμφωνείς?
1: Ναι.
8: Για όλα τα κόμματα?
1: Τι για όλα τα κόμματα?
8: Συμφωνείς? Για όλα τα κόμματα, φιλέ. Οποιοδήποτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα είναι εκεί που είναι για να εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα και μόνο πλέον στην πολιτική αυτή, η πολιτική παγκόσμια. Όχι εδώ τώρα, παγκόσμια.
1: Είναι κάποιοι που λίγο αγαπάνε με έναν τρόπο παραπάνω τον τόπο του. Δείτε το και έτσι.
13: Γεια σου, φίλε μου.
1: Γεια χαρά.
13: Κοντεύει να βγει ο Καστιδιάρης από τη φυλακή και θα ξεβρωμίσει ο τόπος. Θα ξεβρωμίσει αυτό το μπουρδέλο που...
1: Δεν ξεβρώμισε τώρα που βγήκε το άλλο το φασιστοειδές, το Γέρικο?
13: Την Ελλάδα που την κάνει.
1: Δεν ξεβρώμισε με αυτόν?
13: Το ίδιο, ναι. Την Ελλάδα που την κάνει μπουρδέλο.
1: Τίποτα. Από το Μιχαλολιάκο, κουτσό άλογο. Δεν τον υπολογίζετε πια? Παλιά κάνατε υποκλήσεις, τεμενάδες. Τώρα τι έγινε? Σαν τρίπια καπότα το πετάξατε.
13: Θα ξεβρωμίσει η Ελλάδα τα μουνάπανα. Θα ξεβρωμίσει.
1: Αν δεν το βλέπω, παίρνετε τηλέφωνο. Ακόμα.
13: Ο κόσμος με το...
1: Υπάρχεται παντού, δεν το βλέπω, ωραίο θα ήταν, αλλά υπάρχεται παντού.
7: Είπε ο Κυρανάκης στην εκπομπή σας ότι τα βάν δεν κάνουν μεταφορικό έργο του ταξιτή.
1: Έτσι είπε.
16: Καλά, στα βανάκια δεν λειτουργούν μόνο στην Αθήνα.
1: Ναι.
16: Λειτουργούν παντού. Εμείς απλοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Αυτό έγινε, δεν άλλαξε κάτι άλλο.
29: Δεν παίρνει επιπλέον μεταφορικό έργο όπως λένε?
16: Όχι.
7: Δηλαδή αν πάρει ένα βαν, τα βαν τα μαύρα, δηλαδή τι μεταφέρουνε? Έχεις δει εσύ τι μεταφέρουνε? Δεν μεταφέρουνε κόσμο?
1: Εγώ μέχρι πρότινος νόμιζα υψηλά πρόσωπα, αλλά τίποτα. Τώρα μπαίνει και η πλέμπα μέσα. Άστο, ξεφτιάζε.
7: Λοιπόν, παιδιά, τη Δευτέρα, επειδή έχετε συνέλευση στο Περιστέρι, ένα θα είναι το σύνθημα. Μαύρο, το Μητσοτάκη, όπως είναι τα βαν.
30: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
1: Καλά.
30: Μπράβο, χαίρομαι που σ' ακούω. Χαίρομαι που ακούω και την εκπομπή σας. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μπορώ?
1: Ναι.
30: Για τον Φλωρίδη που έλεγε ότι είναι στις ράγες για την εκδίκαση της υπόθεσης των Ντεμπών.
1: Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται.
31: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσα.
30: Το έχουν πει λιγάκι και στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Μιλάει για τις ράγες που στις ράγες αυτές πέθαναν 57 άνθρωποι. Μιλάω ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις ράγες. Δηλαδή θα σκοτώσει και την δίκη. Αυτή, αυτό εννοεί?
1: Μάλλον.
30: Καλά το κατάλαβα δηλαδή. Είμαι έξυπνος τελικά.
1: Μπράβο.
32: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
32: Παπαδημητρίου Γιάννης ονομάζομαι. Καλό από τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπάζογλου. Μου είπαν ότι πουλάτε ένα κινητό Samsung τελευταίας τεχνολογίας.
1: Ναι, ναι, πολύ τελευταίας.
32: Μισό λεπτάκι να σας δώσω λίγο τα στοιχεία μου. Μισό λεπτάκι.
1: Γιατί τα ζήτησα.
32: Λοιπόν, πότε αγοράστηκε αυτό το τηλέφωνο?
1: Πριν καιρό.
32: Ωραία.
1: Σάββατο ήταν.
32: Τι τιμή το δίνουμε?
1: 760.
32: 760. Ο φίλος μου είπε είναι γύρω στα 2 εκατοστάρικα, κύριε.
1: Ναι, αλλά δίνω και το φορτιστή μαζί.
32: Και το φορτιστή, μάλιστα. Μπορούμε να το βάλουμε κάπως σε δόσεις?
1: Α, τη δεχτήκατε την τιμή. Ναι, σε δόσεις.
32: Ωραία, μισό λεπτάκι.
6: Έντοκες, 1220 βγαίνει.
32: Ωραία, εγώ μένω στην Καρδίτσα. Εσείς σε ποιο σημείο μένετε?
6: Εγώ μένω στη Νεάπολη εξ αρχείων.
32: Ωραία, μισό λεπτάκι. Γιατί δεν ξέρω από πρωτεύουσα καθόλου, έχω να ανέβω 6 χρόνια.
6: Αστεία.
32: Λοιπόν.
6: Αφού η Καρδίτσα τα έχει όλα, τι να κάνεις εδώ στην Αθήνα.
32: Ναι, ναι.
6: Άμα σε καλύπτει το μέρος.
32: Ωραία. Το όνομά σας?
6: Πριτσαπίδουλας.
32: Πώς?
6: Πριτσαπίδουλας.
32: Το μικρό σας?
6: Ερνέστος.
32: Ερνέστος. Ωραία. Τι ώρα να σας καλέσω περίπου αύριο?
6: Αύριο τι, αύριο Σάββατο.
32: Α, νόμιζα ότι μπορείτε και Σάββατο και Κυριακές για να κανονίσω να έρθω να το πάρω.
6: Όχι, τα Σάββατα και Κυριακές.
4: Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μας έχουν οι ανθρώποι και βλέπουν στιγμές.
6: Όχι, θα με βόλευε καθημερινή, να με πάρετε καθημερινή τηλέφωνο. Τέτοια ωρίτσα είναι καλά.
32: Εντάξει, είναι καλή κατάσταση γενικότερα.
6: Πένα, έχει και πένα δηλαδή που το κάνεις πάνω στο τηλέφωνο, δηλαδή το πενάκι αυτό.
32: Α, την εξελιγμένη λέτε, την καινούργια.
6: Είναι εξελιγμένη η πένα, όχι την παλιά με το μελάνι, δεν αφήνει πάνω.
32: Εντάξει, okay.
6: Ναι, απλά είναι με φτερό και αυτή από πίσω.
32: Ωραία, είναι μεταχειρισμένο γενικά.
6: Άντε, τι μεταχειρισμένο τώρα. Ένα τηλεφώνημα έχουν πάρει εκεί, κάτι hot γραμμές, τίποτα μέχρι εκεί. Δύο εφαρμογές έχουν κατεβάσει, μόνο κάτι χρηματιστηριακά και κάτι στοιχηματικά. Τίποτα.
32: Α, εντάξει, καλά, δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτά. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ζωγαδόρος.
6: Ναι.
32: Μάλιστα.
6: Ούτε εγώ.
32: Ωραία. Άρα. Α, το πάρω. Ωραία. Λοιπόν, δόσεις μηνύες πόσες περίπου μπορούμε να βάλουμε?
6: Τρεις.
32: Τρεις μηνύες. Ωραία. Θέλετε κάποια προκαταβολή?
6: Θέλω.
32: Ωραία. Το ποσό?
6: 400.
32: Μάλιστα. Ωραία.
6: Θα είναι
32: ωραία.
6: Και σαν πρώτη δόση αυτό δηλαδή. Κάνω ευκολίες κι εγώ.
32: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά αξίζει γενικά μου υποθέτω.
6: Πώς δεν αξίζει? Τέτοιο τηλέφωνο δεν έχει ξαναδεί. Καταρχάς είναι ορθογώνιο που δεν συνηθίζεται.
32: Ορθογώνιο.
6: Ναι.
32: Τι διάολο, τόση εξελιγμένη τεχνολογία. Μάλιστα.
6: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
32: Ωραία.
6: Και δεν έχει και κεραία.
32: Ναι, είναι και αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι το χιούμορ. Θα σας καλέσω γιατί το κινητό που σας καλώ έχει χαλάσει, οπότε.
6: Μια χαρά μιλήσαμε όμως. Εντάξει.
32: Δεν είναι το δικό μου αυτό.
6: Α, οκ, okay. Εντάξει.
32: Λοιπόν, έχετε σημειώσει το όνομά μου?
6: Ναι, ναι, το είπαμε. Παπαδημητρίου.
32: Βεβαίως.
6: Άτζελα.
32: Όχι,
6: α, έγινε, να σε καλά.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. I have duty to out of...
6: Don't leave the duty alone. Και άμα είναι να αρχίσουμε το... Αφού είναι τηλεφώνημα με duty, είναι call of duty. Καλό, αστιάκι, αγγλικό. Δεν θα πάει παραπέρα μέχρι εκεί. Στο call of duty φτάσαμε, γελάσαμε. Γεια σας.
12: Έλα ρε Αποστολή.
6: Έλα.
12: Θα μιλήσω μόνο ένα λεπτό, ίσα για να σε ευχαριστήσω για αυτό που το εκτίμησες πάρα πολύ ωραία και αυτό που έλεγε γιατί είπα για τους Εβραίους. Θυμάσαι?
6: Ναι.
12: Που με υποστήριξες και λες ότι εννοείται ότι δεν λέει όλους τους Εβραίους, αλλά εννοείται η πλειοψηφία και αυτά. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ, αυτό ήθελα να το επαληθέψω. Εννοείται ότι τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους που είναι υπέρ του Παλαιστίνιου, τους σέβομαι πολύ περισσότερο και από οποιοδήποτε Έλληνα είναι υπέρ από τους Παλαιστίνιους και από οποιοδήποτε Βάσκο είναι υπέρ των Παλαιστινίων και οποιοδήποτε Παλαιστίνιο είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτό για να το ξεκόβουμε και θα το απαντήσω και του φίλου, επειδή μίλησε και για το παδικό κίνημα με ένα απλό επιχείρημα που είχα. Μου τη λέγανε κάτι αεξίδες, μιλές οι Εβραίοι, μιλές οι Εβραίοι, και σου λέω, εσείς ρε παιδιά, δεν λέτε σε ένα σύστημα όλοι γάβδι με ρουφιάνι? Μου λέει ναι. Πιστεύετε ότι όλοι γάβδι με ρουφιάνι είναι ρουφιάνος, δηλαδή ο Μητροπάνος, και είναι καλός ο πρωτοσάλτε που να εκδίδει? Και εκεί το καταλάβανε και μου λένε ναι, το καταλαβαίνουμε, έχει δίκιο. Εν τη ρήμη του λόγου το λέμε, δεν το πιστεύουμε. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Όταν λέμε ότι οι Εβραίοι είναι καθάρματα, εννοείται δεν εννοούμε όλους τους Εβραίους. Εννοούμε αυτή την πλειοψηφία που κάνει αυτά τα πράγματα.
11: Έχουμε χρέος ως Έλληνες να ξυπνήσουμε τους Αμερικάνους, να τους βγάλουμε έξω από το σπήλαιο του Πλάτου, να όλους τους Αγγλόφωνους. Λένε ακόμα φαινόμενα τα UFO, τα λένε UAP. Αντί να κάνουν ένα χάρτη με τις φυλές των εξωγήινων και από πού έρχεται ο καθένας, οι Nordics, οι Pleiadians, οι High Tolls, οι Grey, οι High Greys, έρχονται από το Planet Serpo, την Νόβη Μοντάνα ή έρχονται από το Zeta Reticuli. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας Έλληνες, τι κάνεστε, είμαστε οι πρώτοι. Έλληνες. Με τον πρώτο ουφολόγο Έλληνα αφιεπιστήμονα Σαντορίνη Παύλο, δεύτερο τον Γούδη Χρήστο αστροφυσικό μεγάλο και τον Κοσμήτωρα Χαράλαμπο Σπερίδη Νεφέλη Κούφη διαστημόπλια έφεραν εδώ τον Αδάμ και την Εύα.
6: Στην πούτσα μου ανέβα. Ναι, κατάλαβα, έγινε, ευχαριστώ.
14: Γεια σου, Αποστολή.
6: Γεια.
14: Ακούω το Μαρκόρι τώρα να λέει το ποίημα και έχω πεθάνει. Μία απορία έχω μόνο.
6: Τι, εγώ πολλές.
14: Τι θα πει ουφολόγος?
6: Αυτή ήταν η απορία, δηλαδή από όλα, αυτό.
14: Ρε, μιλέ, πραγματικά δεν. Τι θα πει ουφολόγος, δηλαδή. Και άρχισα να γελάω.
6: Υπάρχουν επιστήμες και επιστήμες. Γιατί, δεν καταλαβαίνω.
11: Έλα ρε Αποστόλη, Δανοκουνούμαλος εδώ.
6: Έλα ρε Δανοκουνούμαλε.
11: Έλεγα να πάρω κάτι να πω, αλλά με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, τι να πεις και τι να κάνεις. Τι κλωτσές θέλουνε ρε φίλε να.
1: Εντάξει, μην είσαι υπερβολικός.
2: Μην είμαι υπερβολικός. Όταν ασκούνε βία στο λαό, αυτοί περνάνε, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν σε μια εκπομπή με τον Παπαδάκη, τότε αυτή είναι η άρια φυλή που μπορεί να βεβηλώνει και να καταπατά συνειδήσεις ανθρώπων και να γράφει τα αρχίδια του τριγωνίου. Πού αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα, τι κλωτσίες θέλουνε. Θα μου πεις κάνεις αγώνα τώρα από τη Δανία μακριά. Αυτοί με διώξανε με τα δημοψηφίσματα και τα σκατά. Η γυναίκα μου ήθελε να μείνουμε στην Ελλάδα. Πού να μείνουμε, παιδί μου, της λέω να πούμε. Είσαι τρελή. Τέλος πάντων, ο Σπανάκης άσχετος.
15: Είναι μέχρι και το Μάρτιο έχουν γίνει πληρωμές.
31: Ο κύριος Σπανάκης, από ό,τι βλέπω, είναι άσχετος. Δεν κατέχει καθόλου το αντικείμενο.
17: Καλησπέρα, τον Αποστόλη θα ήθελα.
1: Καλησπέρα, ο ίδιος.
17: Η μαμά από τα κλινητάκια είμαι. Είσαι καλά?
1: Μανούλα, ναι. Περάσατε ωραία στην παράσταση?
17: Αχ, ήταν τέλεια.
1: Ναι.
17: Το θυμούνται τα αγόρια, το αγαπημένο μας κουνούμαλο.
1: Τα κλινητάκια το θυμούνται? Αυτά ήταν 4,5 χρόνων και 3.
17: Καλέ, δεν ξεχνάνε αυτά.
1: Α.
17: Είναι μαθημένα.
1: Από μικρά τα χαλάσαμε αυτά.
2: Να κάνουμε ομάδες.
1: Να μην κάνουμε, δεν θέλω καμία ομάδα. Γεια.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. With a purple umbrella and a 50-cent
19: hand. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυξάνονται οι εθελοντές πυροσβέστες στην Ετωλοακαρνανία, παροπλισμένοι χωρίς μέσα προστασίας. Πίσω στη Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση, δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μάριος Αλμάς. Ο Δήμος Θέρμου ενεργοποιεί το επίδομα για κάθε νέα γέννηση, σύμφωνα με τον Σπύρο Κωνσταντάρα. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας πατάει γκάζι για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με 5 έργα ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση να οδεύουν προς ένταξη. Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες, έρχονται νέοι κανόνες για ιδιοκτήτες και ενίκους. Στην συμπίδα της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας Αγρινίου οδηγός με κάναβη στην Ιόνια οδό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου γνωστοποίησε πως το Σάββατο, 11 Ιουλίου, τα κοσμηματοπολία θα παραμείνουν κλειστά. Έρχονται επιχορηγούμενες δράσεις στην Ετωλοακαρνανία από το Υπουργείο Πολιτισμού. 16 Ιουλίου στον θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια τον Μαροκινό επιθετικό Αμίν Μπάσι, ο οποίος θα αγωνιστεί στη θέση του Ματσάν. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
20: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
21: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
22: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
23: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
22: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
23: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
22: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
23: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές
1: διαδικασίες,
3: κατάλαβες κάτι. Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε.
1: Ο Γεραπετρίτης είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι.
3: Τέλος πάντων.
1: Όχι για να καταλάβουμε. Γι' αυτό είναι σε αυτή η θέση. Για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας.
5: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
8: Μπράβο!
3: Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους του της Νέας Δημοκρατίας ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά.
1: Αυτό.
9: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
3: Αποστόλη,
1: έλα.
3: Την αγάπη μας, φίλε μου, και τη φωνή μας, που είσαστε. Τι θα γίνει με αυτό το βορείο, θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις πλακίες του.
1: Ναι, και χωρίς χειροπέδες,
3: Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλας.
1: Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο.
5: Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε. Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την κουβέντα.
1: Για πείτε μας εσείς.
10: Εσείς είστε πέστε.
5: Όχι, προβλία. Αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση
1: εγώ,
5: λοιπόν.
1: Θέλω να
5: όχι.
1: Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο μουσκιο.
3: Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός.
1: Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα.
3: Εμείς συμπαραστεκόμαστε στα παιδιά. Εύχομαι να βρουν τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή.
13: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
13: Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο.
1: Και τι να κάνω.
13: Δεν βρες τα ΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση. Αυτό μετράει. Τα ΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση.
1: Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης. Πολύ μεγάλη, να ξέρετε.
13: Μα δεν μας θέλει να ζούμε.
1: Άλλο αυτό. Σας έχει έννοια όμως.
13: Δεν
1: δηλαδή,
13: βλέπω,
1: κοιμάται, ξυπνάει. Πρώτη έννοια του είναι τα ΜΕΑ, να ξέρετε. Δεν μας νοιάζει.
13: Τι να κάνω, φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά, για χαρά. Ναι.
24: Εργολικά.
1: Ναι, τα ίδια.
24: Αποστόλη, είσαι.
1: Εγώ.
24: Α, με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο, εντάξει, γεια σου, γεια σου.
1: Εγώ τι είμαι.
25: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
25: Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, κύριε.
25: Γιατί έχετε κάνει το αντίλαλο.
1: Δεν κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα.
25: Έχετε νεύρα?
1: Ναι.
25: Πάρα πολλά νεύρα.
1: Εντάξει, τόσο όσο.
25: Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο?
1: Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν τρέπεται.
5: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ.
25: Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός.
1: Αυτό τα πάμε στα θετικά τώρα όλα αυτά.
25: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
1: Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ.
10: Τώρα παίζεις ντράμς.
5: Ναι, παίζω ντράμς και έχω κάνει και γκρούπα.
25: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
1: Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε.
25: Είχε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41% αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τα δύσκολα.
1: Το κάτω του 20 θα δεις πόσο θα το πάει.
25: Η χώρα.
1: Δηλαδή πάλι κάτω του 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα.
25: Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
1: Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω.
25: Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι.
1: Το ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη? Με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί?
25: Ένα.
1: Ενώ
25: έχω
1: έχει ιδιότητες.
25: Ένα έχω να πω σε αυτού.
1: Γύρω από την πολιτική δεν έχει καμία. Α, παίζει και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη.
5: Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί, από το ταμάχι που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα.
1: Στο τένις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί.
25: Βγαίνει από μια παρτίδα τένις.
1: Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω, έρχομαι νουδού. Άμα με κερδίσεις, δεν ξαναπουλάς νανογυλαίκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό. Στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοβέρδος μια φορά.
25: Δεν θα μ' αφήσει από τον πόνο μου. Ένα έχω να πω. Σε όσου το ψηφίσουν, ένα έχω να πω.
1: Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους.
26: Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε.
1: Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις, δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν,
26: ναι,
1: άκουμε και εμένα.
26: Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε.
1: Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις, καλέστε με εδώ. Γεια σας.
27: Γεια σου Αποστόλη.
1: Γεια.
27: Από Ουγκάντα σε τηλεφωνώ.
1: Ωραία.
27: Έλεγε προχθές ο δικός σου μέσα ότι θέλει να έχει το το κράτος διαμερίσματα για τους εκπαιδευτικούς να μην πληρώνουν νίκια.
1: Άκου τώρα.
27: Δηλαδή, αυτά από πού βγαίνουν, δηλαδή.
1: Σε λίγο θα θέλει να τους πληρώνουμε κιόλας. Τέλος πάντων,
27: ναι, δηλαδή, ναι, θέλει λέει αύξηση στους μισθούς, λιγότερους φόρους και καλύτερα σχολεία. Μου θυμίζεται κάτι γέρους που κάθονται στην ουρά στο φούρνο και λένε μεταξύ τους: ρε, το ψωμί έπρεπε να είναι τζάμπα, ρε. Ναι, συμφωνούν οι υπόλοιποι, έπρεπε να είναι τζάμπα.
1: Μα εμένα μου θυμίζει πιο πολύ τα καλυστία που λέει ελευθεριά στην Κύπρο και παγκόσμια ειρήνη. Τέτοια έτσι μου φαίνεται.
27: Τι καλυστία με τα μαγιό.
1: Εμείς τι, με το αμπέχονο. Έχει την καλυστία με αμπέχονο. Τι
27: είναι,
1: τα καλυστία του Κουκουέ.
27: Μακάρι να έχει καλυστία του Κουκουέ. Κάτι
1: θα βλέπαμε.
27: Κάτι καλύτερο θα βγάζατε, τουλάχιστον στα ποσοστά. Τέλος πάντων, ψηφίζετε λέω Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη και θέλετε να είναι τζάμπα το ψωμί. Και μια καλή ερώτηση. Το ίδρυμα στην Τίνο που είναι τη Παναγία τη Τίνου και έχει την πινακοθήκη, το μουσείο, γιατί δεν χτίζει 4 διαμερισματάκια σε ένα οικόπεδο που είναι δωρεά στην Παναγία να στεγάζει του εκπαιδευτικού. Ο Κοσμάς ο Ιταλός φωνάζει 5 αιώνες τώρα. Φτιάχτε σχολεία και φέρτε δασκάλους. Είναι ωραία ιδέα άμα το κολοσκεφτείς, αλλά πώς θα πας κόντρα στα ενοικιαζόμενα των πιστών Ορθοδόξων.
4: Έλα.
1: Έλα, ποιος.
4: Γιατί δεν το σηκώσεις τόση ώρα.
1: Τώρα που μιλάμε τι είναι, δεν το σήκωσα.
4: Α, ώστε έτσι πάει, Ο Μίτσος Κυριακάκης. Τι κάνεις.
1: Καλά.
4: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί εγώ δεν βγάνω άκρη.
1: Για πες.
4: Κάθε καινούργια κυβέρνηση κάνουν αγιασμό, σωστά.
1: Σε τι.
4: Αγιασμό, όταν ξεκινάει, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ψήφο εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα, ναι, ωραία.
4: Ωραία. Εφόσον γίνεται αυτό, γιατί όλα πάνε κακά. Μήπως δεν πιάνει αγιασμό, μήπως θέλουμε καινούργιους παπάδες.
1: Α, ήταν ματιασμένοι παπάδες λες και δεν έπιασε.
4: Εγώ.
1: Μπορεί.
4: Κάθε σχολική χρονιά κάνουν αγιασμό την πρώτη μέρα. Σωστά. Γιατί δεν πάει καλά η σχολική χρονιά, δεν έχουμε παιδεία, γιατί έχουμε κοντέινερ.
1: Έχει παιδάκι δίπλα και έχει κολλήσει το γιατί μπαμπά,
4: ναι.
1: Δεν απαντάω εγώ κάθε μαλακία. Όχι, δεν σκοτώ το χατήρι να μεγαλώσει.
4: Τώρα που σε παίρνω, δεν θέλω εγώ να σου μιλήσω. Φιλάκια, γεια σου.
1: Ούτε εγώ ήθελα, εσύ χτύρ.
6: Αλλο, White House εκεί.
1: Ναι, ναι, λευκές αγελάδες εννοείς.
6: Ναι, ναι, house.
1: Α, house, σπίτι.
6: Ναι, ναι, σας παρακαλώ, θα έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εκεί στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Πέστε σας παρακαλώ στον κύριο Τραμπ να του ρίξει έστω μια ματιά. Μια ματιά μόνο να του ρίξει, να πει ότι με κοίταξε ο Τραμπ. Ξέρει και πολύ καλά αγγλικά. Εντάξει, σας παρακαλώ, πέστε μια ματιά. Μην τον έχει γραμμένο στα φρύδια του, σας παρακαλούμε πολύ.
7: I am just writing to congratulate you.
6: Να ρωτήσω κάτι ρε Αποστόλη, γιατί εγώ και λίγο μαλάκας. Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
6: Αυτή η Σεύρον είναι αυτή που εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος.
1: Αυτή είναι.
6: Δηλαδή πιανού η θάλασσα είναι και πιανού δεν είναι.
1: Mm-hmm.
6: Α, κατάλαβα. Οπότε τον Υπουργό Εξωτερικών δεν το θέλουμε.
1: Για τις υποκλήσεις.
6: Για τις υποκλήσεις.
1: Θα έρθει ένας Τούρκος ηγέτης ρε παιδί μου. Ποιος θα κάνει τον Γιουσουφάκη.
8: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν.
6: Εντάξει. Απλά την εξωτερική πολιτική την κάνουν οι μεγάλες εταιρείες.
1: Όχι, την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έλα σε παρακαλώ.
11: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
11: Αυτοί που έχουν λιώσει δηλαδή τα παπούτσια τους να τρέχουν για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, πρέπει να νερώσουν το κρασί τους, να μην μείνει κρασί καθόλου, για να ικανοποιηθεί ο τρικυμία εν κρανίο που έχει πλέον νερό μόνο και κρασί καθόλου. Πώς το βλέπεις.
1: Ναι, αν έπρεπε να απαντήσω κάτι.
11: Αυτοί οι άνθρωποι που λέει ότι κάθονται και με τα ποσοστά, ότι είναι ικανοποιημένοι και αυτά, μέχρι και τα παιδιά τους χάνουν για να τρέχουν και γι' αυτόν. Να τρέχουν και γι' αυτό το χαϊβάνι. Δεν βλέπουν τα παιδιά τους πολλές μέρες. Αλλά πού να νιώσει αυτός. Αυτός πίνει μόνο νεράκι.
1: Για ποιον λέμε.
11: Αυτόν που άκουσα πριν από λίγο στο ταξιτζί με τη συμπαθητική αντιφωνή.
12: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
12: Έχει πέσει δουλειά σήμερα όλο, κατελημένο.
1: Δεν πειράζει, τώρα βρήκες γραμμή. Εκμεταλλεύσου το.
12: Να σου πω, άκουγα προχθές το τέτοιο εκεί με τα UFO.
1: Ναι.
12: Είμαι Παρλαμέντο και μου ήρθε ο κ. Βασίλη. Ρε. Τι κάνει τον έχει πάρει κανένα τηλέφωνο.
1: Έχουμε χαθεί. Και εμένα το Παρλαμέντο κάτι μου ξύπνησε.
12: Ξύπνησε. Δεν έχετε μιλήσει. Καλά είναι, ξέρεις.
1: Καλά είναι, ξέρω.
12: Α, κομπλέ, εντάξει, δύο ο κ. Βασίλη.
1: Μην ανησυχείς. Ο κ. Βασίλη ζει, τσακίστε τους Ναζί. Πάντα επίκαιρο.
14: Άντε ρε σηκώσέ το.
1: Τι θες.
14: Παίρνω από εδώ είπαμε υγιής αντιολυμπιακός. Λοιπόν, σύντροφε Απόστολε, κερδάμε και δεν το ξέρει κανένας.
1: Πάλι.
14: Εννοείται πάλι.
1: Ήμασταν έτοιμοι για να κερδίσουμε.
14: Βάλε Φλωρίδης, βάλε Χρυσοχοίδης, βάλε τώρα και το Λοβέρδο.
1: Αυτό είναι κέρδος τώρα.
14: Πασόκ δεν είμαστε.
1: Α, δεν το ξέρα. Είμαστε.
15: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
14: Σε λίγο θα μπει στο μαξί μου Καβάλα, Στάλογο και Ανδρουλάκη. Το μπούλο είναι η Δημοκρατία. Μόνο Πασοκάρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία στελέχη που έχουμε εισπορήσει μέσα και θα του φάμε εκ των έστω. Πόσο δεν ξέρω τίποτα άλλο γύρω-γύρω έτσι πιο μικρή. Δεν θα έχουμε εισχωρήσει. Έχω λίγο φαντασία.
1: Θα έχουν, πώς δεν θα έχουν. Τώρα μα νοιάζουν τα μεγάλα. Τώρα, τα στελέχη.
14: Στο
6: Στο Μαρούσι παλιά εκεί στην Κηφισίας με Χαλάνδρη υπήρχε ένα driving. Ξέρεις τα driving, ρε Τσοπάνη?
1: Ξέρω.
6: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τσόντες, ε?
1: Ναι, αλλά με ζευγάρι που ήρθε. Εσύ πήγαινες μόνος σου και λάστιχο.
6: Ναι, ήταν και κοντά, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Πες μου τι γίνεται εκεί τώρα, σκάβουν τα θεμέλια.
1: Τι γίνεται εκεί?
6: Καζίνο.
1: Καζίνο πού?
6: Τσόντα στη μία περίπτωση, τσόντα και στην άλλη.
1: Να το, ωραία.
6: Έχουν να χαθούν σπιτάκια.
1: Ωραία πράγματα.
6: Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη. Άκουσε, ορισμένα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει ξένοι, γι' αυτό οι τιμές είναι στο Θεό. Σπίτια έχουν αγοράσει ξένοι, γι' αυτό τα ενίκια είναι στο Θεό. Κατάλαβες, αυτό είναι ο Μητσοτάκης, τίποτα άλλο. Κονομάνε αυτοί και εμείς το καληνύχτα.
2: Ξίδι, λυπάμαι.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
19: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα.
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
30: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
31: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
30: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
31: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
32: Σύγκρατη των μισιών.
30: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
31: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
30: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
33: Με το Nova More

0: κοινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή.
6: Λέγει.
5: Το αυγό από κοινούς θνητούς, δυστυχώς πολύ επίκαιρο και πρέπει να έχουμε ανειρήνευτο αγώνα σε κάθε γειτονιά με το φασισμό.

0: Και αν για κάποιους είναι αναχρονιστικό το σύνθημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, για μας ισχύει και θα ισχύει.
1: Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω.
2: Ναι, κάντε, γεια σας.
1: Θέλω να βάλεις αποστόλη τον Αντρέα τον Λοβέρδο που λέει μέσα μου, να το φτιάξεις ωραίο με λίγο μπαλούρδο, σπαράζω μέσα μου, σπαράγγια μέσα μου κτλ. Ξέρεις εσύ πώς θα το φτιάξεις, ωραίο για την Παρασκευή.
3: Ωστόσο, το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου, για μένα είναι μια πρόκληση την οποία μέσα μου.
4: Σπαράζω μέσα μου!
3: Μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη.
5: Ως προτεραιότητα.
3: Κυρίαρχη, μέσα μου.
4: Σπαράζω μέσα μου.
6: Και τα μεγάλα αφεντικά είδανε πως τα αυγά ξεμιάλισαν φτωχούς λαούς.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χανιά.
1: Ποιος?
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Γεια σου.
0: Έλα, Σποφιλαράκι, θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την άλλη Παρασκευή, όποτε μπορείς, θέλω να μου φτιάξεις το Μητσοτάκι να λέει είναι όλα τέλεια και μετά να βάλεις το Χάρι Κλίν να πει με λέει να στέλνει. Και φτιάξει, εκεί πέρα κανόνισε το.
1: Okay.
0: Και ελευθερία του Παλαιστίνη.
2: Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή.
3: Δεν είναι εδώ.
2: Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται.
3: Υπάρχει. Δεν υπάρχω.
2: Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρησμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
3: Είμαι και δεν είμαι.
2: Και όταν σας μίλησα πριν από 2 χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
3: Με λέγανε Αρτέμι.
2: Το εννοούμε και το κάνουμε πράξη.
3: Τώρα με λένε
2: Ούρσουλα
4: Καύλα.

0: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή που ήθελα να κάνω.
1: Για κάνε.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή είχε γενέθλια ο γιος μου, ο οποίος ήταν 28, αλλά δεν μπορούσα να σε πιάσω για να του κάνουμε μια αφιέρωσούλα. Οπότε σε τηλεφωνώ σήμερα. Ωραία. Θα του πούμε χρόνια πολλά και θέλω να βάλει μια παλιά συνομιλία που έχει με τον κ. Βασίλη και τη Φλωρέτα. Θα μου κάνει τη χάρη.
1: Τη Φλωρέτα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ. Ο Θέμης. Χρόνια πολλά.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Αποστόλη.
1: Κύριε Βασίλη.
2: Τι έγινε.
1: Πού είσαι ρε κολέα, τι μου κάνεις.
2: Καλά μωρέ.
1: Σε ζήταγε και ο κόσμος και σε χάθηκες.
2: Αγόρασα και μια φλωρέτα παλιά, τώρα και ασχολούμαι και τη φτιάνω.
1: Μια
2: φλωρέτα μωρέ, με το σακό τα...
1: Άντε πάλι.
2: Ναι, τι να κάνω, τα μάξα πάνε. Πάντα μάξα, παρέδωκα τις ταμπέλες σε όλα τα μάξα.
1: Και πάνε. Τώρα που έχει κρύο.
2: Δεν πάω, φοράω να μπουφάνω εκεί στη φλωρέτα, την έσασα ξανά με.
1: Φλωρέτα είναι το όνομά της.
2: Φλωρέτα μοτοσακό ρε, παλιό τύπου. Πέφτει τα κυβικά, αυτά είναι μικρούλια.
1: Με σαϊκάρι.
2: Όχι, σιέτο είναι αυτό.
1: Και την κυρά που τη βάζεις.
2: Τη Βασίλεια να πίσω. Mm. Αλλά δεν έχει αυτή, δεν έχει εφορία μωρέ, νομίζω δεν έχει εφορία.
1: Α, καλά.
2: Δεν πληρώνεις τέλη να πούμε, δεν πληρώνω τέλη.
1: Καλά, κι άλλοι δεν πληρώνουμε που έχει κιόλας και εφορία, άστο. My

0: Έλα, Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, με αφορμή το σειραίο αγρότη, θα ήθελα για την Παρασκευή, αν θες, αυτό που είπε μωρέ ότι φέραμε ετοιμοθάνατους να ψηφίσουν.
2: Και εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους, πήγαμε το καρόσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας. Και να πείσω το Μητσοτάκη, ή παρετιόμαστε, πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Και στη αγώνα κάναμε αυτά τα παιδιά για να βγει η Νέα Δημοκρατία.
3: Άστα να μη στα χρωστάω.
0: Να το συνδυάσει με τον Καραμαλή που λέει ότι τα κάστα δεν πέφτουν.
4: Τα ιστορία στην υποδοχή ήταν μια μεγάλη νίκη. Πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Και μετά να βάλεις τους εργαζόμενους από τα λιπάσματα Καβάλα που πετύχαν το Χατζηδάκι και του είπαν ψηφίσαμε 35 χρόνια Νέα Δημοκρατία και μας γαμίσατε.
5: Τις δουλειές μας θέλουμε, δεν θέλουμε ο ΑΕΠ. Θέλουμε να πάμε στο Χωστάτσο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα.
6: Δεν με νοιάζει, θα το πληρώσω.
5: Για ποιο λόγο, ένα λόγο πείτε μου.
7: Γιατί δεν υπογράψαμε
5: του μάτου. Για ξέρω τι θα πω και εγώ στα παιδιά μου. Ένα λόγο πες μου. 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Μας καταστρέψατε!
0: Και μετά αν μπορείς στον σύντροφο της Αθηνάς Κατσάρα τα Τέντη που είπε ότι ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους της γυναίκας μου.
8: Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους των ανθρώπων μας. Και δεν σας τα λέω για την αντιπολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μου τζώθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου την Αθηνά Κατσάρα. Και ήμουν δίπλα της μου στο τρένο.

Για ακόμα μια φορά ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναθρηνήσει κι άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποικοπισκευή. Ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα. Και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει και

0: ελπορία.
1: Αν μπορείς την Παρασκευή να μου βάλεις μια αφιέρωση, δεν ξέρω αν το έχετε πει γιατί έχω χάσει μισή εκπομπή. Τους οπαδούς της Λάρισας και της ΑΕΚ που φωνάζουν μισό-μισό, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Κράτος γαμημένο που ήταν πολιτεία. Αν μπορείς, βρες, γίνει χαμός με αυτό το βίντεο. Απλά για να είμαστε μπράβο, για να είμαστε και δικοί, μπράβο και στους δύο και σε μεγάλο επίπεδο. Δεν ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Πρώτα το είχαν κάνει στην Αλφα Εθνική οι οπαδοί του Ατρόμητου και του Πανετολικού.

0: πρέπει να ξυπνήσει. Για βάλε λίγο παφίλι να πούμε εκεί που λέει ότι αν πάρει ο λαός το ξύλο, έχει δύο μεριές το ξύλο. Σε χαιρετώ, φιλιά πολλά, καλό αγώνα αδερφέ. Μη μασάτε γιατί είναι γουαλιοπουτάρες οι δημοσιογράφοι οι υπόλοιποι.
1: Θέλουμε να καταγγείλουμε την ανέτεια, απαράδεκτη, τρομοκρατική επίθεση δυνάμεων της αστυνομίας σε όλους. Έριξε χημικά σε διαδηλωτές που αποχωρούσαν μέχρι δεν άφησαν να ξυλώσουν την εξέδρα που υπήρχε αδιάκριτα μέσα στο πλήθος. Και εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Και πολιτική ευθύνη αλλά και άλλες ευθύνες για το πώς δρούν αυτά τα περιβόητα σώματα ασφαλείας. Εμείς σας ξαναλέμε, με τέτοιες μεθόδους πεισμώνει ο κόσμος. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, δεν θέλω να πω μια φράση που είπα, θα δούμε που

0: Πού είσαι ρε Μπαλουρδοχιονάτη?
1: Έλα ρε παιδί μου, πού είσαι?
0: Λοιπόν, θέλω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αλλά άστο λίγο να πεις, μην το κόψεις πάλι.
1: Ωραία, για πες.
0: Από Τζόλι Ρότζερ, πατρίδα, διασκευή του Αρκίνου Ιωαννίδη.

0: και πού πηγαίνω.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση παρακαλώ για Παρασκευή.
2: Λέγε.
1: Από τη συνέντευξη του Νίκου του Συρίγου με την Καριστιανού, τη ρωτάει την ερώτηση, βάλε, αν ήθελε να συναντήσει τον Καραμαλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη, και την απάντηση της Καριστιανού. Η απάντηση της Καριστιανού.
3: Μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
10: Μπράβο!
9: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room.
0: Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Η ώρα είναι 2.
23: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Η ώρα είναι 2. Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικροσκόπιο η Ιερ Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Συναγερμό στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Οι 3 διασωληνωμένοι σε Θριάσιο και Αττικό. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και μήνυμα από τα 112. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Στιγμές πανικού τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε στρώμα ασθενούς. Καπνοί έπνιξαν το κτίριο και επιτόπου στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης δεκάδων ανθρώπων. Προσήχθη 74χρονος. Πλήθος κόσμου στην Κοζάνη για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο έφτασε η ίδια. Παρόντος ο Πρωθυπουργός, αρχηγός του Πασόκ και πλήθος πολιτικού κόσμου. Όλο το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, απεσταλμένο των παραπολιτικών. Έλληνο-τουρκικό διπλωματικό Brand Affair στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35. Οι εκατέρωθεν δηλώσεις, οι καθαρές θέσεις Μητσοτάκη και οι τρίπλες Ερντογάν περί άγνοιας του λαού του για το κάζους μπέλι. Περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας και αύξηση αμυντικών δαπανών αποφάσισαν οι ηγέτες. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση καταγράφει νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Τρίτο το Πασόκ, τέταρτη Καριστιανού, πια η απήχηση Σαμαρά. Στο μικροσκόπιο της βαλιστικής, ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου στο Άργος. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα για τη χρήση του υπηρεσιακού όπλου, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Σταύρος Μπαλάσκας. Στο 4,4% πληθωρισμός τον Ιούνιο επιμένουν οι ανατιμήσεις σε ενέργεια, ενίκεια και τρόφιμα. Την ώρα που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια σύμφωνα με τα στοιχεία του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Προς παράταση μιας εβδομάδας οι φορολογικές δηλώσεις μετά τα μαζικά αιτήματα φοροτεχνικών και παραγόντων της αγοράς. 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντι του τη Γαλλία, με έπαθλο αυτή τη φορά την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης, έντρα στις 11 η ώρα Ελλάδος. Ανακοίνωση τον Ζώτα Σίλβα Ολυμπιακός, τεράστιος ο σύλλογος Ολυμπιακός, θα τα δώσω όλα για την ερυθρόλευκη φανέλα, είπε ο 27χρονος εξτρέμ. Ανακοινώθηκε μεγάλη μεταγραφή του Μπαντιό για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που έρχεται από τη Βαλένθια. Άστατος ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, ψιλόβροχο αυτή την ώρα στην Αττική, στους 33 βαθμούς Κελσίου υδράκυρος. Και πάμε στο Σπύρο Δαλσινό, διότι παραμένει σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και μέχρι στιγμής υπάρχει και ένας απολογισμός με 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 είναι σοβαρά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ευχάριστα είναι τα νέα ως προς την διαχείριση του μετόπου από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε επίσημα από την πυροσβεστική υπηρεσία πως έχουμε την οριοθέτηση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανταλλακτικών οχημάτων, όπου ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί στην περιοχή του Ασπρόπυργου, στην συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Να πούμε πως κατά την επιχείρηση δραστηριοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διηλυστήριων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο. Να πούμε πως η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με δεδομένο ότι στο σημείο βρίσκονταν και μια δεξαμενή προπανίου, επομένως υπήρξε σοβαρός κίνδυνος να έχουμε εκρήξεις που θα θύμιζαν βεβαίως το περιστατικό στην εργοστάσιο της Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες. Να πούμε πως την επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργων, ενώ στις 8.30 το πρωί περίπου εκδόθηκε 112 με ενημέρωση προς τους κατοίκους, καθότι οι φλόγες, η πυκνή καπνή ήταν ιδιαίτερα τοξική και υπήρχε ενδεχόμενο να προκύψουν αρκετά αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε 11 τραυματίες, οι 3 εκ των οποίων είναι σοβαρά.
0: Θα μας δώσει τώρα την εικόνα ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Σπύρο, να σε ρωτήσω, έχουμε κάποια εικόνα πώς μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι στελέχη του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι ως ονούπο θα προχωρήσουν με την προανάκριση. Ωστόσο, από τις πρώτες πληροφορίες προκύπτει πως υπήρχαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση το προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως να έχουμε κάποιο βραχυκύκλωμα. Δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρησμός. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά σύνηθες, τουλάχιστον στην βιομηχανική ζώνη, τόσο εκείνης της περιοχής όσο και σε άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα, Σπύρο, μείνε μαζί μας. Να ακούσουμε καταρχάς αυτή την ώρα της μεγάλης έκρηξης. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική η ώρα της έκρηξης, που ακόμα που μπορεί να μην το ραδιόφωνο διαθέτει εικόνα, ωστόσο ο ήχος όμως είναι απέραντα τρομακτικός.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τις σβήσουν.
3: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτον και κύριο στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία.
4: Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τις σβήσει.
5: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες. Τα συνεμπλόκ το λέμε εμείς, σαν ανταλλακτικά.
6: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε προπάνω.
5: Αυτό ήταν άδειο, ναι.
0: Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι ευχές όλων είναι με τους εγκαυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, Χαϊδαρίου Αττικών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Αθηνών, άλλος ένας, και στο ΚΑΤ ο τρίτος πολύ βαριά εγκαυματίας, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιδρύματος. Ένας ακόμα νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής του Θριασίου, ένας έχει πάρει εισιτήριο από το Θριάσιο. Ένας νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο μετά από αίτημά του και σύνολο έχουμε 11 τραυματίες. Οι 4 είναι για αναπνευστικά προβλήματα που προσήλθαν στο Αττικό με ίδιο μέσον και οι 7 είναι εγκαυματίες. Με τους 3 να έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Δύσκολη η κατάσταση λοιπόν για τους τραυματίες. Σπύρο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, διότι το πρωί σήμανε συναγερμός στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι και χρειάστηκε μάλιστα να εκενωθεί το νοσοκομείο.
2: Αυτό ακριβώς, έρχεται, είπαμε και σε ζωντανή μετάδοση εκείνη την ώρα. Ήταν λίγο μετά τις 4:30 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπως προέκυψε μάλιστα και από την προανάκριση τόσο της αστυνομίας όσο και της πυροσβεστικής. Ένας 76χρονος φέρεται ως ο υπεύθυνος για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς. Να πούμε πως έγιναν μεγάλες προσπάθειες κυρίως για τον απεγκλωβισμό, τη διάσωση και την εκένωση του νοσοκομείου από τους πυροσβεστικές δυνάμεις και από τους αστυνομικούς, καθότι η φωτιά, όπως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα, ήταν σχετικά εύκολη με βάση την εμπειρία των πυροσβεστών. Ωστόσο, λόγω και των συνθήκων, λόγω και των ασθενών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και μεταφοράς, ήταν μια πραγματικά δραματική κατάσταση, μια δραματική εικόνα, δεδομένο άλλωστε ότι σε αυτή την παθολογική κλινική όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν πυκνοί καπνοί που εμπόδιζαν ακόμα και την ορατότητα, οπότε καθιστούσαν πολύ δύσκολη την εκένωση. Όταν να πούμε πολύ σημαντικό ότι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι αστυνομικοί έκαναν καταμέτρηση των ασθενών και διαπίστωσαν πως ένας από αυτούς, ένας 76χρονος, απουσίαζε από την κλίνη που υποτίθεται θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Έκαναν σχετική έρευνα και τον εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος είχε επιστρέψει το σπίτι του. Εκεί προχώρησαν στην προσαγωγή του και τον παρέδωσαν στις ανακριτικές αρχές, στους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής, όπου εκεί ομολόγησε την πράξη του ότι με ένα τσιγάρο έβαλε φωτιά σε ένα στρώμα. Σε ένα στρώμα, με αποτέλεσμα την πρόκληση της πυρκαγιάς. Ο 76χρονος λοιπόν μετά την ομολογία του συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας σχετικά με την φωτιά εκεί στο Σισμανόγλιο, καθώς και ο γιος μιας 90χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι αρχές βέβαια λένε ότι δεν σχετίζεται το περιστατικό της φωτιάς με τον θάνατο της 90χρονης γυναίκας. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχει μια νεκρή γυναίκα.
8: Διαχειρίστηκαν μια φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία. Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού μας ατυχεροί, γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν μέσω της φωτιάς 5 ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια 5 παρά το πρωί, ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρικλίνου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβε αμέσως, μπήκε στο θάλαμο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, δεν κινδύνευσε κανένας και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
9: Αναγκαστικά τη βγάλαν από το θάλαμο και ερχόμενοι, καθόντας έξω από το θάλαμο, έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω τι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
0: Συμβαίνει τώρα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 μαχητικού στην Ζάκυνθο. Το μαχητικό της πολεμικής μας αεροπορίας είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και για άγνωστους λόγους πριν από λίγη ώρα πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, εκεί όπου πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που σκοτώθηκε από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια έφτασε με ασθενοφόρο. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, εδώ από την Κοζάνη, στο κημητήριο της πόλης, όπου πριν από λίγο συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν την Βάγια Νέστορος, έναν κατεξοχήν ταπεινό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της προσφοράς, όπως έλεγαν όλοι, κλαίγοντας και με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Βάγια Νέστορος, που έχασε τη ζωή της μετά από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα και ο σύζυγος, ο Παναγιώτης Νέστορος, ο οποίος πριν από 5 χρόνια, όπως έλεγε, είχε χάσει το ένα το παιδί, τώρα έχασε τη σύζυγό του, ενώ και το άλλο το παιδί, η Αφροδίτη Νέστορος, η οποία ήρθε εδώ σε αναπηρικό καροσάκι, πρόεδρος εξυπήρει από το νοσοκομείο για λίγες ώρες, και ήρθε εδώ πολυτραυματίας η κόρη της Βάγιας, και μάλιστα η κοπέλα είχε γάζες και στα χέρια και στα πόδια, ενώ ήταν, είχε και άλλα τραύματα σε όλο της το σώμα. Πολύ δύσκολη η κατάσταση. Όλοι μιλούσαν εδώ για ανθρώπους, για μεγάλη οικογένεια, η οποία ήταν η οικογένεια της προσφοράς, και για οικογένεια οι οποίοι διακρίνονταν πάντα για την αγάπη της στην κοινωνία. Τώρα, να σας πω ότι ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, ήταν εδώ ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε μάλιστα να καταδίκασαν, εννοείται όλοι, τα τυφλά κρατικά χτυπήματα, και ζήτησε μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης να γίνουν αμέσως συλλήψεις, ενώ ο Πρωθυπουργός ήταν στην εκκλησία στη διάρκεια της εξόδιος ακολουθίας, αλλά και μετά, χαιρετώντας όλο τον κόσμο ο οποίος ήρθε σήμερα να συμπαρασταθεί στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, παγιές σιγούρες ήταν και η Αλεξία Μπακογιάννη, που βρέθηκε εδώ σήμερα λέγοντας, έλεγε συνεχώς τι κρίμα, τι κρίμα. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει τον πατέρα του
0: πριν μπορεί από να καταλάβει καλύτερα.
10: Ακριβώς, όπως και άλλα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, και ειδικά η Έλενα Ιράπη και ο Στάτσος Σωσιμόπουλος, οι οποίοι, όπως έλεγαν, είχαν δεχθεί επιθέσεις και στα σπίτια και στα γραφεία τους τουλάχιστον 7 φορές στην Θεσσαλονίκη, και όμως ακόμη δεν έχουν γίνει συλλήψεις από την 1η Ιουλίου. Οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν Έρη, ότι χθες το βράδυ μετέβη στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Χρυσοχοίδης. Μπορεί να υπάρξουν κάποια νεότερα τις επόμενες μέρες, ώρες, όσον αφορά τον φυσικό αυτουργό ή τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά και τους ηθικούς αυτουργούς, ενώ υπάρχει και ένα ορφανό αποτύπωμα το οποίο αναζητά τώρα η αστυνομία να το διασταυρώσει. Σημειώνω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός μετέβη εδώ από την Αθήνα, αφού χθες το βράδυ έφτασε εκεί από την Άγκυρα. Σταμάτησε όλο το πρόγραμμά του για να έρθει εδώ στην Κοζάνη και γύρισε πίσω μαζί με το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κυριανάκη, τον γραμματέα, τον επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σμιντή και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον αδερφό της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα, που συγκλώνησε στον επικίδιό του, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
11: Αδερφή μας, το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από φασίδιλους και βέβαιους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο κατσισκιωδί. Για μας δεν πέθανες, αδερφή μας. Για μας θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Τώρα ταξιδεύεις προς τα φωτεινά μέρη του ουρανού, πετάς στην αγκαλιά του Θεού και εκεί είναι βέβαιο ότι θα συναντήσεις το αστεράκι μας, την Νικολέτα μας.
12: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
0: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας πούμε ότι έχουμε νεότερα σχετικά με την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού F-16 στην Ζάκυνθο. Είναι καλά στην υγεία του ο χειριστής. Η αναγκαστική αυτή προσγείωση έγινε λόγω ένδειξης για φωτιά. Λίγο νωρίτερα, το F-16 που ανήκει στην 116 πτέρυγα μάχης στον Άραξο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Ιόνιο. Υπήρξε μια ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και αμέσως ο χειριστής κατόρθωσε με επιτυχία να προσγειώσει το αεροσκάφος. Στηρίχθηκαν όλα τα μέτρα και ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ελληνοτουρκικό διπλωματικό μπραντεφέρ είχαμε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με φόντο τα F-35, εκατέρωθεν δηλώσεις Μητσοτάκη Ερντογάν και τρίπλες από την πλευρά του Ερντογάν για άγνοια του λαού του για το κάζους μπέλι. Όλα θα μας τα πει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι και στους κροατές μας. Το απλέον που ολοκληρώθηκε διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μπορούμε να κάνουμε και μια πρώτη αποτίμηση, γιατί οι ελληνικές σχέσεις φαίνεται ότι μπαίνουν πλέον σε μια νέα βάση με το κυρίακο Μητσοτάκη να θέτει δημόσια στο υψηλότερο διεθνές φόρουμ που συμμετέχουν και οι δύο χώρες, που είναι το ΝΑΤΟ και η Σύνοδο της Κορυφής, το ζήτημα του κάζους μπέλι. Το είπε και στη δήλωση του προσερχόμενος της Σύνοδο Κορυφής, που είπε ότι τη στιγμή που η χώρα μας αντιμετωπίζει κάζους μπέλι από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να ληφθούν υπόψη ευαισθητοί όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Το είπε και στην συνέχεια στις δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, όπου μίλησε για μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με την κήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Τώρα, ο Ταγί Περντογάν από την δική του πλευρά είχε μια αμήχανη στάση, συνολικά θα λέγαμε φάνηκε αυτό από την τουρκική κυβέρνηση, φάνηκε λίγο σαν, το πούμε έτσι απλά, σαν να χαλάει λίγο τη σούπα που έχει φτιάξει η Τουρκία, γιατί πράγματι μια πολύ πετυχημένη συνόδου κορυφής για την Άγκυρα. Υποδέχτηκε 32 συνολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Υποδέχτηκε τον πρώτο Νίκο, ο οποίος μίλησε με πολύ θετικά σχόλια για την Τουρκία ως χώρα και όταν γύρω τον ως πρόεδρο. Και μέσω όλα αυτά ήρθε όμως η Ελλάδα να χαλάσει λίγο αυτό το πανηγύρι της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών φυσικά το πανηγύρι, και θέτω στο θέμα του κάζους μπέλι ενώπιον των συμμάχων. Και μάλιστα ακόμα και ο Μαρκ Ρούτερ της ένδειξης τύπου τη δική του Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ δέχτηκε ερώτηση για αυτό, την οποία έτσι τεχνιέντος την απέφυγε να δώσει μια καθαρή απάντηση. Επομένως, φάνηκε η αμηχανία αυτή και η ενόχληση και στα δημοσίευματα του τουρκικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και στις δηλώσεις του ίδιου του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε λοιπόν ότι αυτό δεν απασχολεί τον τουρκικό λαό και στην κριτική του πλειοψηφία. Αν δεις τι είπε, είναι δεν ξέρουν, δεν πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα, και είπε ότι ήταν λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού που το έθεσε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, είμαστε τέσσερα χρόνια κάτι μετά τα. Τρία χρόνια κάτι, με συγχωρείτε. Μετά τα ήρεμα νερά, αυτή η πολιτική που έχει ξεκινήσει περίπου τον Φεβρουάριο του 2023 μετά τους πολιτικούς σεισμούς στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν θέλει να σημάνει το τέλος προς καμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση. Θέλει όμως να φέρει και την Τουρκία τρόπο των εστιών της για συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην ξεχνάμε ότι χθες παράλληλα που γινόταν αυτά στην Άγκυρα, στο Λαγονίσι, εδώ. Στο συνέδριο του Economy, στο Τάσο Κατηβασιλέ, υπουργό εξωτερικών, απαντούσε στον Αχμέντα Βούτογλου, τον πρόεδρο του Υπουργού της Τουρκίας, και είχαν λόγο για εισβολή στην Κύπρο, τουρκική, το 1974, και τους κάλεσε τους Τούρκους, δηλαδή, να αποδεχτούν την πραγματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, αλλά και τη δήλωσε εδώ, στα παραπολιτικά, ο Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
14: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Καζουβέλη. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
15: Ο Τούρκος πρόεδρος θέτει θέματα, είναι λίγο σαν ένα διάλογος κοφών, με την έννοια πια ότι μιλάμε επί εντελώς διαφορετικής βάσης. Οι Τούρκοι λένε να βάλω στο τραπέζι ένα άδικο, να βάλω στο τραπέζι, να βάλετε εσείς ένα δίκαιο, να τα μοιράσουμε στη μέση, να πάρουμε από μισό άδικο και από μισό δίκαιο. Δηλαδή αυτό που στην καθημερινή λέμε το τουρκικό παζάρι. Εμείς λέμε ότι η γραμμή του δικαίου και του αδίκου καθορίζεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Με αυτό ως σύμμαχο ελάτε. Εάν δεν τα βρούμε εμείς μεταξύ μας στην συζήτηση, πάμε και στα αντίστοιχα δικαστήρια, στη Χάγη ή οπουδήποτε υπάρχει δικαιοδοσία, να τα βρούμε εκεί ή να μας τα βρουν, ας το πούμε, εν είδη διαιτησίας.
0: Τώρα, πριν περάσουμε στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 να μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με ισχυρά πλήγματα που είχαμε λίγο πριν πάλι στο Ιράν. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Πράγματι, πριν από λίγο είχαμε νέες αναφερόμενες εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των στόχων είναι και η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό. Είναι μεταξύ των στόχων. Ενώ εντωμεταξύ έχουν ηχήσει σιρήνες και στην Ιορδανία, η οποία φιλοξενεί, θυμίζουμε, και αμερικανική αεροπορική βάση. Το βράδυ, μεταξύ των πληγμάτων τα οποία έγιναν εν είδη αντιπίνων από τους φρούρους επανάστασης Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ήταν μεταξύ των στόχων που επίσης φιλοξενούν, θυμίζουμε, αμερικανικές βάσεις. Ενώ είχαμε και για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα μαζικές επιθέσεις από την αμερικανική κεντρική διοίκηση της CENTCOM, τουλάχιστον 90 στόχοι χτυπήθηκαν και τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί σε 5 διαφορετικές ιρανικές επαρχίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μια κλιμάκωση αέρη. Θυμίζουμε και το χθεσινό μήνυμα του Τραμπ ότι η εκεχηρία για εκείνον έχει λήξει και ανέφερε επιστρέφοντας, το οποίο έχει και αυτό νομίζω το ενδιαφέρον του, η επιστροφή με το Air Force One.
0: Ναι, περίεργη επιστροφή.
16: Περίεργη επιστροφή, ναι. Ανέφερε λοιπόν επιστρέφοντας από την Άγκυρα ότι ήρθε σε επαφή μαζί του από την ιρανική πλευρά προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά όπως είπε ο Τραμπ, δεν ξέρει αν την αξίζουν οι Ιρανοί. Όλα αυτά θυμίζουμε, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την κηδεία του Άλι Χαμενεΐ και είχαμε και χτυπήματα και σε γέφυρες, κομβικές γέφυρες και μία που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τα οποία μπορούν να συνδέονται και με αυτήν την διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Εξάλλου, χθες ο Τραμπ είχε πει ότι προσωπικά σεβόταν εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τις διαδικασίες αυτές και γι' αυτό δεν, τις κηδείες δηλαδή του Χαμενεΐ, και γι' αυτό δεν είχε προκαλέσει, δεν είχε επιτεθεί ο ίδιος στους Ιρανούς. Εξάλλου, τα παρουσιάζει όλα αυτά ως αντίπεινα, θυμίζουμε.
0: Πόσο καιρό κράτησε αυτή η εκεχηρία, Σπύρο? Ούτε καν μήνα.
16: 17 Ιουνίου, είμαστε πέρι τις 3 εβδομάδες.
17: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστα Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά ή κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 2641091760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
24: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
25: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
26: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
27: Βάλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην όποια χώρα την εξωτερική της πολιτική, την εξοπλιστική της, συγχωρείτε, πολιτική. Όμως θεωρούμε αυτονόητο, τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, να υπάρξει ένας όρος ο οποίος να αποκλεί τη χρήση σε βάρος άλλων χωρών. Δηλαδή, λένε από την Αθήνα, δεν μπορούμε να ασκήσουμε βέτο. Προφανώς. Δεν μπορούμε να πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα κάνουν. Προφανώς. Αλλά ας έχουν στο νου τους, και το έχουμε πει διμερώς, ότι πρέπει να αποκλείεται η χρήση σε βάρος άλλων συμμαχικών χωρών. Βέβαια, η Αθήνα επισημαίνει ότι δεν αρκεί η Προεδρική Βούληση, έτσι είπα, και το Κογκρέσο. Και ακόμα και αν κάποια στιγμή τα F-35 τα πάρει η Τουρκία, εμείς είμαστε ήδη πολλά βήματα μπροστά. Εκείνοι έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μια πενταετία, ενώ εμείς το 27 θα εκπαιδεύσουμε τους πιλότους μας και το 28 θα παραλάβουμε το πρώτο. Τώρα, για το Κάσιους Μπέι, να σου πω ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι αν δεν αρθεί, δεν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν και την απόφαση του, την αποστροφή του Ερντογάν, ο οποίος είπε χθες στη συνέντευξή του ότι δεν το ξέρουν όλο το θέμα οι Τούρκοι πολίτες, δεν τους αφορά. Οπότε σου λέει η Αθήνα ότι άρα μπορεί να αρθεί και πιο εύκολα, αν το υποβαθμίζει τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος. Για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενό του, δεν φαίνεται να έρχεται άμεσα προς ψήφιση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. για τα δύσκολα της ελληνοτουρκικής συζήτησης από την Αθήνα λένε ότι εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μία διαφορά μας η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι αλληλένδετα τα προβλήματα, άρα ούτε έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, ούτε μπορούμε να την ξεκινήσουμε. Προφανώς αν θελήσουν οι δύο ηγέτες θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θα κάτσουν, αλλά δεν έχει γίνει απαραίτητη νομική, τεχνική και διπλωματική προεργασία για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί πολύ απλά διαφωνούμε ως προς το περιεχόμενό της.
0: Και το στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Δένδιας με δηλώσεις του στο Economist.
27: Σωστά. Και ο κύριος Διαπετρίτης και ο κύριος Δένδιας μίλησαν σήμερα στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα προφανώς δεν θα είναι χαρούμενη αν πάρει η Τουρκία τα F-35, συμπληρώνοντας με νόημα, δεν θα κρίνουμε εμείς τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων. Έχουμε όμως μια ερώτηση. Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων, ναι ή όχι? Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η δήλωση του κύριου Δένδια. Και ο κύριος Γεραπετρίτης με τη σειρά του είπε ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, γιατί η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και επαγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Όλες τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Πώς διαβάζουν τώρα τα κομματικά επιτελεία τα στοιχεία?
1: Κοίτα, τώρα φαίνεται ότι παγιώνεται το δίπολο, τουλάχιστον η πρώτη και η δεύτερη θέση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Να πούμε ότι πρόκειται για τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, μια πολύ μεγάλη έρευνα που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στην αναγωγή ΕΡΗ, δηλαδή στην αναγωγή επί του συνόλου των ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29%, στο 17,6% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,1% το Πασό και από εκεί και κάτω 8,8% το κόμμα της κυρίας Καρυφτιανού, 8,7% η Ελληνική Λύση, 7,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5% η Φωνή Λογική, 5% συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3% η Φωνή Λογικής κυρίας Λατινοπούλου, στο 3% το μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, ενώ εκτός βουλής είναι οι Δημοκράτες, αλλά με αυξημένο ποσοστό, 2,1 του κυρίου Κασελάκη, στο 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 1,1 η Νέα Αριστερά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι με αναγωγή στο σύνολο των ψηφοφόρων. Δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, για παράδειγμα, στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Εκεί προηγείται ο Πρωθυπουργός, αλλά με σχετικά χαμηλό ποσοστό, 25,1. Και ακολουθούν με 15,1 ο κύριος Τσίπρας, 8,6 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και από εκεί και κάτω η κυρία Καρτιανού, ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Κουτσούμπας. Τα σημαντικότερα προβλήματα και σε αυτήν την έρευνα της τάσης MRB είναι φυσικά η ακρίβεια και έπονται τα θέματα της υγείας, η χαμηλή μισθή, αλλά και τα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς.
0: Τώρα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος βρέθηκε εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και πάλι πρώτη πολιτική δύναμη.
1: Ναι, επιμένουν από τη Χαρουλάου Τρικούπη και το είπε πολύ χαρακτηριστικά και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει. Επανέλαβε ότι το θεωρεί ως εφικτή επιλογή. Κάτι τέτοιο, οτιδήποτε άλλο ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς Έρη θα είναι αποτυχία για τη χώρα και ότι ο μόνος τρόπος να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι η πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι έχουν δοκιμαστεί και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και η Ελλάς με τον κύριο Τσίπρα και η μόνη απάντηση, αν θέλουν οι πολίτες να υπάρξει πολιτική αλλαγή, είναι μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει.
3: Παραμένει και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός.
2: Οτιδήποτε μη άλλο θα είναι αποτυχία.
3: Για την Ελλάδα σίγουρα.
2: Για το ΠΑΣΟΚ.
3: Για το ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε, προφανώς έχουμε βάλει ένα στόχο να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά μετά θα γίνει προφανώς ο απολογισμός. Mm-hmm. Αλλά θα είναι κυρίως αποτυχία για τη χώρα. Αν συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διαφθοράς, χαμένων ευκαιριών, φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν να λέει μια κυβέρνηση ότι πέτυχα όταν κατάφερε από πέμπτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη ο λαός της να πάει πρώτος? Το γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει μισοάδιο και όχι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ της είναι γιατί το 23 η αξιωματική αντιπολίτευση συνετρίβει. Οι αποφάσεις είναι σαφέστατες, κύριε Σκουρή.
2: Πολύ δημάτωπο βλέπω.
3: Το ΠΑΣΟΚ κάνει ακριβώς μονομέτωπο. Πολύ μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Συνεχίζονται τώρα οι εσωκομματικοί τριγμοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι. Συνεχώς φεύγουν στελέχη από το κόμμα. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα απομείνουν.
4: Κάπως έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Να πούμε ότι η παραίτηση της κυρίας Νοτοπούλου ευνηδίασε κατά κάποιο τρόπο την Κουμουνδούρου, καθώς είχε ακουστεί ότι κάποιοι βουλευτές θα άνοιγαν την πόρτα εξόδου από το κόμμα. Δεν είχε ακουστεί ωστόσο το όνομα της κυρίας Νοτοπούλου. Ωστόσο η κυρία Νοτοπούλου χθες το απόγευμα γύρω στις 6 και μισή τηλεφώνησε στον κύριο Φάμελου και του είπε ότι πλέον δεν μπορούσε να υπηρετήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στο κόμμα επικρατεί τοξικότητα και μία βεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και ύστερα μάλιστα κάλεσε και κάποιους από τους ανθρώπους που την έχουν στηρίξει στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πρώην βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, και τους ευχαρίστησε για τη βοήθεια την οποία της είχαν δώσει. Τώρα, προφανώς και η αποχώρηση της κυρίας Νοτοπούλου έρχεται να προσθεθεί σε αυτές τις αποχωρήσεις για τις οποίες μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι τουλάχιστον 2 με 3 βουλευτές είναι στην πόρτα εξόδου. Κάποιοι σκέφτονται ακόμα και αύριο Παρασκευή, δηλαδή μία μέρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή, να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι ωστόσο λένε ότι μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν και μία δεύτερη σκέψη, λέγοντας ότι θα πρέπει να παραμείνουν, να ακούσουν και να δουν το τι θα γίνει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, και στη συνέχεια, εφόσον δουν ότι δεν υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ, να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα.
0: Μάλιστα.
4: Την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι κορυφώνονται σε εσωκομματικό επίπεδο οι διεργασίες. Η κάθε πλευρά στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η πλευρά δηλαδή του κυρίου Παπά επιμένει ότι θα πρέπει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθούν όλα τα θέματα και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Από την πλευρά του κυρίου Φάμελου λέγεται ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να έχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μιλήσει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να το έχει τερματίσει, αφού με αφορμή την πρόταση του κυρίου Αλεξιάδη να αναρτηθούν τα ονόματα των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, παρενέβη ο κύριος Πολάκης και με ιδιαίτερα έντονο τρόπο είπε ότι αυτά που λέει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, για την διαδικασία, ότι είναι απαράδεκτα, τα χαρακτήρισε ντροπή. Εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι αυτό που λέει όλες αυτές τις μέρες, ότι θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου, θα το κάνει πράξη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο τώρα της βαλιστικής είναι ο βαρύτατος τραυματισμός του 20χρονου παιδιού εκεί στο Άργος προχθές το βράδυ. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι προξενεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον ενός 20χρονου ο οποίος, από τις πληροφορίες που έχουμε και από όσα θα μας πει ο Γιώργος Όμπουλος, που έχει κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ και σήμερα για την εφημερίδα Απογευματινή, δεν προκύπτει ότι ο 20χρονος οπλοφορούσε ή άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον των αστυνομικών για να δράσουν και να αντιδράσουν με ακραίο τρόπο. Καλό μεσημέρι, Γιώργος Όμπολος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι μια περίεργη, μια δύσκολη υπόθεση για τους αστυνομικούς, όπως και εσύ πάρα πολύ σωστά είπες. Αστυνομικοί καταδίωκαν για περίπου 35 λεπτά έναν νεαρό, δεν γνώριζαν ποιος είναι, το αυτοκίνητο. Είδαν όμως ότι από το αυτοκίνητο πέταξε ένα πιστόλι, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι αεροβόλο. Όμως τη στιγμή της καταδίωξης βλέπουν έναν οδηγό να πετάει ένα όπλο από το αυτοκίνητό του. 35 λεπτά να προσπαθεί να εμβολήσει τα περιπολικά οχήματα, να έχει χτυπήσει και στα μπροστινά φτερά και πίσω στις πόρτες με το αυτοκίνητό του, ένα σικούρο BMW. Το άτομο αυτό, το οδηγός, δεν σταμάτησε παρά τα συνεχόμενα ηχητικά των αστυνομικών της εκκλήσης. Ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης βενζίνης με το αυτοκίνητό του στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Άργος. Εκεί προσπάθησε να διαφύγει, να ανέβει, να πηδήξει μια μάντρα. Είναι κοντά η γέφυρα του Ξεριά, είναι ένα σημείο εκεί στο Άργος. Προσπάθησε να ανέβει τη μάντρα. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το σημείο, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές, τουλάχιστον 13 κάλικες βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο. Από την πρώτη στιγμή, οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην καταδίωξη και πυροβόλησαν κατά 20χρονου υποστήριζαν ότι δεν έριξαν ευθείες βολές, δηλαδή δεν είχαν στόχο το σώμα του παιδιού, αλλά ήταν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.
0: Αυτό, Γιώργο, θα το δείξει η βαλιστική τώρα.
5: Το έδειξε η βαλιστική ήδη.

0: η έρευνα των αρχών.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή που μας λες αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ξεκλειδώνει και λίγο την ιστορία, το πώς ακριβώς συνέβη.
0: Είναι ένα ζήτημα, διότι δυστυχώς ο νόμος που αφορά, που διέπει την οπλοχρησία των αστυνομικών στις περιπτώσεις των καταδιώξεων, δεν είναι ξεκάθαρος. Είναι ένα πάγιο αίτημα των αστυνομικών ότι ο νόμος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Εδώ οι αστυνομικοί σίγουρα είχαν έναν άγνωστο, ο οποίος πέταξε ένα όπλο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του κατηγορία της καταδίωξης, και σύμφωνα με την κατάθεση των δύο αστυνομικών, την ώρα που σκαφάνονται στον τοίχο, έκανε μια κίνηση με το ένα του χέρι σαν να θέλει να πιάσει κάτι από το παντελόνι. Εκεί οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, όπως υποστηρίζουν, και όχι σε ευθεία βολή. Επιβεβαίνονται τα λεγόμενά τους από την βαλιστική εξέταση. Βέβαια, παραμένει ζήτημα το γεγονός ότι το παιδί αυτό είναι ένα 20χρονο παιδί, το οποίο δεν υπάκουσε στις εντολές της αστυνομίας. Επί 35 λεπτά έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών και των υπολείπων πολιτών, καθώς πέρασε μέσα από 5 συνολικά χωριά της περιοχής. Ήταν μια πολύ μεγάλη, πολύ ωραία καταδίωξη. 35 λεπτά δίθησε η καταδίωξη αυτή.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε τώρα για βαρύτερες όμως κατηγορίες που βαραίνουν τους δύο αστυνομικούς. Έτσι, ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και αύριο αναμένεται να δώσουν και να απολογηθούν.
0: Είναι από αυτού. Για τους ίδιους, κατά τα λεγόμενα των συνηγόρων υπεράσπισης, είναι θεματικό το ότι επιβεβαιώνονται τα λεγόμενά τους. Ναι. Σε καμία περίπτωση, όπως είπαν και οι ίδιοι στην κατάστασή τους, δεν ήθελαν να σκοτώσουν το παιδί ή τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέραν, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, με ποιον έχεις να κάνεις δίπλα σου.
1: Σωστά.
0: Ειδικά όταν έχει πετάξει ήδη ένα όπλο.
1: Την ώρα που γίνεται μια καταδίωξη.
0: Ναι, και γι' αυτό λέμε.
1: Απλά υπάρχει το ερωτηματικό, όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, διότι όταν δεν ανοίγει πυρ πρώτα ο δράστης, δεν μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, δεν μιλάμε για μια εκτεταμένη επιχείρηση, μιλάμε για μια καταδίωξη. Προξενεί έτσι μια σκεπτική κίνηση, διότι πώς γίνεται να ανοίγουν πύρη δύο αστυνομικοί εναντίον ενός, ο οποίος πηδά έναν μαντρότυχο, ας πούμε, πέφτουν 13 κάλικες και πόσες άλλες μπορεί να έχουν πέσει, γιατί μιλάμε για χωράφι τώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα το δείξουν οι έρευνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Γιώργο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Σταύρος Μπαλάσκας που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
2: Κοιτάξτε, το όπλο από τον αστυνομικό σηκώνεται και προειδοποιητικά αλλά και ενεργητικά όταν υπάρχει άλλο όπλο.
1: Εδώ υπήρχε άλλο όπλο.
2: Όχι. Ο νεαρός δεν βρέθηκε με όπλο πάνω του και βεβαίως προβληματίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ξέρω, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και προβληματίζονται. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις καταθέσεις των αστυνομικών. Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν είναι προστρακισμός, εντάξει. Αν όμως η ιατροδικαστική, εξετάζοντας την πύλη εισόδου πάντα, και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξετάζοντας το βλήμα, γιατί φαίνεται ένα βλήμα αν είναι από προστρακισμό ή αν είναι από ευθεία βολή, τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Η ουσία είναι ότι, σας λέω, πέσανε πολλές σφαίρες και υπάρχουν πρωτόκολλα στην αστυνομία. Πότε βγάζεις το όπλο, γιατί βγάζεις το όπλο, πότε πυροβολείς. Δεν πυροβολεί εύκολα αστυνομικός.
1: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι στην εισαγγελία πρωτοδικών διαβιβάζεται αναφορά που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς διαβιβάζεται λοιπόν από την εισαγγελία του Αριού Πάγου στην εισαγγελία πρωτοδικών η αναφορά που κατέθεσε χθες ο κύριος Βελόπουλος στην εισαγγελία του Αριού Πάγου και αφορούσε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ψηφίστηκαν οι ποινικοί κώδικες το 2019 επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι από την εισαγγελία πρωτοδικών, αφού εξετάσουν τη δικογραφία, αναμένεται να επιστρέψει η υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, πιθανότατα τη διαβίβαση της σχετικής υπόθεσης στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι αερίωτοι για το ζήτημα των αλλαγών στους ποινικούς κώδικες στο παρελθόν είχαν διαταχθεί δύο προκαταρκτικές εξετάσεις μετά από τις καταγγελίες του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε αφήσει, να θυμίσουμε, εχμές για παρασκηνιακές παρεμβάσεις και φαινόμενα διαπλοκής στην ψήφιση των κωδίκων. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες λοιπόν ερευνήθηκαν δύο φορές από την ελληνική δικαιοσύνη και κατέληξαν και τις δύο φορές στο αρχείο, χωρίς δηλαδή να υπάρξει κάποια άσκηση ποινικών διώξεων. Να σου πω ότι στην περίπτωση που προέκυπταν

0: και κάποια αξιόπινα αδικήματα αυτή τη φορά, πρέπει να πούμε ότι θεωρούνται παραγεγραμμένα, καθώς από τότε έχουν μεσολαβήσει δύο κοινοβουλευτικές σύνοδοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να περάσουμε σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Την ώρα λοιπόν που η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα των καταναλωτών και η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ έχει μπει στο μικροσκόπιο της αγοράς, επιμέρους μεγάλες αλυσίδες με κοινή μετοχική σύνθεση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια. Αυτό καταδεικνύει ρεπορτάζ του powergame.gr. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Λαμπύρης που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές στα Παραπολιτικά 90,1. Αυτό που ουσιαστικά παρουσιάζουμε σήμερα στο powergame.gr είναι το πώς από τη μία πλευρά υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναφέρονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας που έχουν κάθε χρόνο. Θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ, ότι τα ποσοστά κερδοφορίας του κλάδου σούπερ μάρκετ ήταν 1,6% το 2024, δηλαδή 1,6% από το συνολικό τζίρο που είναι περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ, μόνο το 1,6% όπως αναφέρουν τα σούπερ μάρκετ ήταν τα κέρδη τους. Και από την άλλη όμως, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες διατηρούν παράλληλες δραστηριότητες στο κομμάτι της βιομηχανίας κατά βάση, αλλά και στο κομμάτι των ακινήτων, από τις οποίες αντλούν κέρδη, τα οποία μπαίνουν ουσιαστικά στην τσέπη, μπαίνουν στο ταμείο αν θέλει των ιδίων μετόχων. Υπάρχει δηλαδή κοινή μετοχική σύνθεση. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι παράνομο αυτό, αλλά το ζήτημα εδώ αν θέλεις
1: την ώρα που μπαίνει στο μικροσκόπιο το κέρδος των σούπερ μάρκετ, παράλληλα υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες με κοινή μετοχική σύνθεση, οι οποίες βγάζουν πολύ περισσότερα.
2: Έχουν καλύτερη απόδοση αν θέλεις, έχουν καλύτερο ποσοστό, καλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με αυτό που δηλώνεται στους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ. Και εδώ η κουβέντα έχει ανοίξει ουσιαστικά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Άλλωστε ακούσαμε και το πρωί τον κύριο Τσουκαλά που μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα. Και εκτός των άλλων να σου πω βέβαια, από τη στιγμή που γίνονται επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές, σήμερα υπήρχε μια νέα συνάντηση με εκπροσώπους των
1: βιομηχανίας, προμηθευτών, ναι βεβαίως.
2: Για να παγώσουν οι ανατιμήσεις για ένα χρονικό διάστημα, νομίζω ότι ξέρεις, είναι κάπως τουλάχιστον περίεργο να συζητάμε για χαμηλή κερδοφορία από τη μία στο σούπερ μάρκετ και από την άλλη να βλέπουμε εταιρείες που ανήκουν στα ίδια πρόσωπα να έχουν πολύ καλύτερα κέρδη και πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις, έτσι. Αναλογικά με τον τζίρο τους πάντα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα αυτό ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
3: Στην ουσία, όταν λέμε εταιρούν σταθερή εμπορική σχέση, είναι τα ίδια τα δίκτυα που έχουν ανοίξει και μια άλλη παρόμοια εταιρεία. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Μπορεί να εμφανίζονται 7 μεσάζοντες από τον παραγωγό μέχρι το σούπερ μάρκετ. Συνήθως οι 4 από αυτούς είναι ο ίδιος. Απλά αλλάζει νομικές μορφές, υπερτιμολογούν, άρα όλο αυτό αυξάνει τις τιμές.
4: Εσείς θα κάνατε,
3: θα ελέγξουμε τις εσωτερικές υπερτιμολογίες. Είχαμε καλές και την κυβέρνηση. Θα δούμε το θέμα των ενδομηλικών συναλλαγών και των υπερκερδών που προκύπτουν από εκεί. Είχαμε πει ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή και του παραγωγού και του καταναλωτή. Προφανώς υπάρχουν στρεβλώσεις στην ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας που δεν έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση για να αλλάξουν. Αλλά κατά τη γνώμη μας εκπροσωπεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Όταν η κυβέρνηση έρχεται και λέει δεν θέλω πλαφόν, δέχομαι να μην έχετε πλαφόν, που το ζητάνε το σούπερ μάρκετ. Ελάτε να κάνουμε συμφωνία κυρίων, ξέρετε τι είναι. Είναι σαν να λέει, ξέρω κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, ότι έχετε τιμές πιο μεγάλες από εκείνες που πρέπει. Για 2 μήνες σταματήστε το και βλέπουμε. Όταν λέω αυτό, είναι σαν να ομολογώ ότι ξέρω ότι υπερκερδοφορείς.
1: Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο πληθωρισμός, 4,4 για τον Ιούνιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 4,4 επιβραδύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καταγράφοντας χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που είχε φτάσει να τρέχει με ρυθμό 5,2%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις πιο συγκρατημένες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, και σε ορισμένες υπηρεσίες, αν και οι αυξήσεις τιμές της ενέργειας συνέχισαν έρει να ασκούν πιέσεις στο κόστος ζωής των οικοκυριών. Στον τομέα των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο αρνί και κατσίκι με άνοδο 16,2%, στο μοσχάρι κατά 15,6%, στα ψάρια κατά 11,1%, καθώς και στα καλοκτομικά, τα αυγά, τα φρούτα και τον καφέ. Αντίθετα, το ελαιόλαδο συνέχισε την πτωτική του πορεία, με την τιμή του να μειώνεται κατά 12,8% σε αιτήσια βάση. Την ίδια ώρα, ισχυρές ανατιμήσεις σημειώθηκαν και στη στέγαση, όπου τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ η συνολική επιβάρυνση της συγκεκριμένης κατηγορίας έφτασε το 10,6% εξαιτίας κυρίως των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα, στην ενέργεια οι αυξήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα έντονες, με το φυσικό αέριο να καταγράφει άνοδο 24,6%, η βενζίνη 12,8%, το πετρέλαιο κίνησης 12% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Βέβαια, Έρη, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η εντυπωσιακή αύξηση κατά 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές πλήρωσαν ξαφνικά ακριβότερη θέρμανση μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
5: Οφείλεται κυρίως στη σύγκριση με τις ιδιαίτερες χαμηλές τιμές του περσινού Ιουνίου, αλλά και στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας κατά το τελευταίο 12μηνο, με φόντο την κρίση που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στη συνέχεια των αναντιμήσεων, έχουμε αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης και στον κλάδο της εστίασης και στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία, τον καφέ και τα εστιατόρια να έχουν υψηλότερες τιμές κατά 7,7%, ενώ και τα πακέτα διακοπών ήταν ακριβότερα κατά 5,3% τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά έρη τον εναρμονισμό δείκτη, που αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος σε επίπεδο ευρωζώνης, αυτός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, από 3,6% ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Τώρα, Μάριε, πάμε να πούμε και επιγραμματικά και για τις φορολογικές δηλώσεις. Πάνε προς παράταση?
5: Ναι, σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που προσανατολίζεται το Οικονομικό Επιτελείο, μετά την ομοβροντία ετοιμάτων από το λογιστικό κλάδο, με την προθεσμία να μετατίθεται, εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση, έως τις 22 Ιουλίου, αντί της 15 Ιουλίου που εκπνέει κανονικά. Το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης κερδίζει έδαφος συνεχώς τελευταίες ώρες, καθώς παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ρυθμό υποβολής, ο αριθμός των δηλώσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να είναι σημαντικός, αυξάνοντας την πίεση στα λογιστικά γραφεία και τους φοροτεχνικούς, που καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ΕΡΗ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια δηλώσεις,
1: ναι,
5: όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατευθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό σημαίνει ότι απομένουν περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή σε 6 μόλις ημέρες, γεγονός που, όπως είπαμε, μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου. Πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Τώρα, 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντί του τη Γαλλία. 11 η ώρα το βράδυ, η ώρα Ελλάδος είναι το παιχνίδι. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γέρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπε, είναι. Μετά από 4 χρόνια, λοιπόν, το Μαρόκο αντιμετωπίζει ξανά τη Γαλλία, αλλά αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του Μουντιάλ της Αμερικής. Να πούμε ότι στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγιούπ Ελκαμπί, έτσι, ο επιδικός του Ολυμπιακού που δεν αγωνίζεται πάρα πολύ, αλλά και ο Αζεντίν Κούναχη, ο οποίος πρόπερσι αγωνίστηκε στην Ελλάδα με την Πανέλα του Παναθηναϊκού και ο οποίος έχει εκπληκτήσει και πρωταγωνιστεί.
1: Ναι.
4: Οι Γάλλοι, λοιπόν, στη φάση των 16 πέρασαν την Παραγουάη δύσκολα με 1-0. Το Μαρόκο επιβλήθηκε 3-0 στη γνώμη του Καναδά. Να αφήσουμε λίγο αυτά, να πάμε και στα δικά μας έργα, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφικές εξελίξεις.
1: Ναι, Ζώτα Σίλβα, Ολυμπιακός.
4: Ναι, όχι ακριβώς. Είναι Ζώτα Σίλβα, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου εξτρέμ Πορτογάλου από την Νότια με τη μορφή του δανεισμού. Έναν παίκτη που ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Είναι ήδη στην Ολλανδία, προετοιμάζει το Ολυμπιακός, κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Προπονήθηκε σήμερα με τα Ερυθρόλευκα και στις πρώτες δηλώσεις είπε ότι ήταν ένα βήμα που ήθελε να κάνει πάρα πολύ για την καριέρα του. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε στο μπάσκετ και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός άκουσε ανακοίνωση τον Μπράνκο Άντιο. Είναι 27 ετών, γκάρντ από τη Σενεγάλη, πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Πέρυσι ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη Βαλένθια, που έφτασε και στο Final Four, αρχικά τέκτηκε και το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Από τη Βαλένθια θυμίζει το αέριο, ο Ολυμπιακός θα παίξει το Γιάν Μοντέρο, έτσι εχθές.
1: Ναι.
4: Να ανακοίνωσε τον άλλο πρωταγωνιστή. Οπότε οι δύο αιώνιοι πήραν τους πρωταγωνιστές της ισπανικής ομάδας. Να πήγουμε λίγο από τον μπάσκετ, να πάμε στο ποδόσφαιρο, αν θέλει.
1: Ναι,
4: να
1: ναι.
4: Πούμε κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Είναι μια τελευταία εξέλιξη και αφορά την ανανέωση συμβολέου του Λούκα Γιώβη. Το Σέρβος επιθετικός λοιπόν συμφώνησε με την Ένωση να επεκτείνει για ένα ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του και να ολοκληρωθεί το 2028 με απολαβές που λένε ότι μπορεί να ξεπερνάνε και τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα πόνους, ετήσιες απολαβές. Κάτι που θα το κάνει το πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Super League και δείχνει πόσο η Ένωση ήθελε να το κρατήσει παραπάνω χρόνο στην ομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
6: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν
8: οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
12: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστα Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Divel. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59-998 και 26410-25-427.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστα Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Divel. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δύνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

στα μάτια δεν κοίτας και αφήνει με να απαντάς. Κάτι σου είπανε για μας και με το νου σου κάπου εξωτρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς. Ξέρω κακία δεν κράτας μα μπορού. Πώς τους αντέχεις.

ψιθρίκι μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
2: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη. Άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrimiotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrimiotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Divel. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καβέτο προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Divel. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Divel. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,